0: stare in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandman.

muchas las cosas que me han fascinado.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
7: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Κόσμος 93,1.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
9: Έξω!
8: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
10: Θέλω να μας φτιάξεις κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
8: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Χάρη Κόνικ Τζούνιορ για το ξεκίνημα. Έχει γενέθλια σήμερα αυτός ο φοβερός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης, ηθοποιός. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1967. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία όταν τραγούδησε στο soundtrack της ταινίας When Harry Met Sally. Έχει κερδίσει και Grammy. Είναι ένας καταπληκτικός τύπος, γεννημένος στη Νέα Ορλεάνη. Ένας από τους πιο πετυχημένους, αν θέλετε, καλλιτέχνες της σύγχρονης jazz. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα, είπα, καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, μέρα αγιασμού. Φαντάζομαι ετοιμάζεστε όπου να είναι να πάτε και στο σχολείο, αν έχετε μικρά παιδιά ή και μεγάλα, γιατί όχι. Εμείς εδώ θα είμαστε σήμερα τελευταία μέρα, γιατί από Δευτέρα έρχεται ο Προκόπης κανονικά εδώ στο διωρό του και εμείς θα μετακομίσουμε πάλι στο κανονικό μας διωρό που είναι 6 με 8 το πρωί και θα τα λέμε από εκεί για τους πολυπρωινούς. Προς το παρόν σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, σε Ηλιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα για την επικοινωνία μας φαντάζομαι τα ξέρετε, τα θυμάστε, να τα πω άλλη μια φορά. Είναι το Viber, στο οποίο θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Είναι βέβαια και τα social media πάντα, το Instagram, το Facebook, το Messenger, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι εδώ μαζί μου.

0: Λοιπόν, σήμερα να δούμε και τι λέει ο καιρός. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς. Μακεδονία, Θράκη θα φτάσει μέχρι 36 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 36 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 37 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα γενικά από 33 μέχρι 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι 35 βαθμούς επίσης. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός. Νωρίς το πρωί η θερμοκρασία θα βρίσκεται λίγο κοντά στους 18 βαθμούς. Το μεσημέρι θα ανέβει όμως μέχρι 32-34 βαθμούς. Το ίδιο και για την Αθήνα, χωρίς πιθανότητα βροχής. Όμως το σκηνικό αλλάζει αύριο, από το απόγευμα του Σαββάτου. Αναμένονται λέει βροχές και καταιγίδες. Το ίδιο και την Κυριακή. Και νωρίς τη Δευτέρα τα φαινόμενα λέει θα επεκταθούν από εκεί και στο Ιόνιο και σε άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Θα βρέξει και στην Αθήνα από ό,τι διαβάζω την Κυριακή. Όμως από τη Δευτέρα το απόγευμα ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία και θα φτάσει λέει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αύριο Σάββατο, υπενθυμίζουμε, έχουμε και το μεγάλο αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κόεν που ετοιμάζει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα γίνει εκεί. Οικοδεσπότης της βραδιάς είναι ο γιος του, ο γιος του Λέοναρντ Κόεν, ο Άνταμ. Και σε αυτή την μουσική συνάντηση θα συμμετέχουν και πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες: Δήμητρα Γαλάνη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Μανώλης Πάμελος, ο δικός μας Μανώλης Πάμελος. Όλα αυτά θα γίνουν αύριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί στο τέλος της Συγκρού, με είσοδο ελεύθερη. Και λίγος Λέοναρντ Κόεν με το Nevermind.
1: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut, though many tried, I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name

0: Παρασκευή λοιπόν 11 Σεπτεμβρίου. Νομίζω το ημερολόγιο της ημέρας γράφεται από μόνο του. Σήμερα, μόνο που λες 9-11, το μυαλό σου πάει ακριβώς εκεί που πρέπει να πάει. Σαν σήμερα γίνανε πριν από 25 χρόνια τα τρομοκρατικά χτυπήματα στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο στην Αμερική. Ήταν μια μέρα πραγματικά τρομακτική. Ήταν μια μέρα που όλοι κρατούσαν, όλος ο κόσμος κρατούσε την αναπνοή του. Ήταν μια μέρα που άλλαξε για πάντα την αίσθηση ασφάλειας στο δυτικό κόσμο. Συνολικά σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την μέρα. Πάρα πολλοί από αυτούς δεν έχουν βρεθεί. Ακόμα γίνονται τεστ DNA στα χώματα που έχουν βρει εκεί πέρα. Προσπαθούν να βρουν, να ταυτοποιήσουν ανθρώπους που έχουν εξαφανιστεί από εκείνη την ημέρα, έχουν πεθάνει. Δεν ήταν απλώς μια ημερομηνία, άλλαξε και όλος ο κόσμος από εκεί, έτσι. Άλλαξε η ασφάλεια, άλλαξαν τα μέτρα ασφάλειας στα αεροδρόμια, έλεγχοι, κάμερες. Η έννοια της ιδιωτικότητας τουλάχιστον στην Αμερική συρρυκνώθηκε στο όνομα της ασφάλειας. Εκεί πέρα είχαν και το Patriot Act που έδωσε στις αρχές διευρυμένες εξουσίες για παρακολουθήσεις και όλο αυτό που έχουν γίνει. Τώρα το feed νομίζω όλων αυτές τις μέρες, αν μπαίνετε στο Facebook και στα διάφορα social, έχουν γεμίσει με εικόνες από εκείνη την μέρα, πόσα χρόνια και να περάσουν εξακολουθούν να σε σοκάρουν, και με μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν επιζήσει από τα χτυπήματα στους δίδυμους πύργους. Δύο από αυτούς που είδα είναι άτομα τα οποία από τα τέσσερα, είναι μόλις τέσσερα άτομα που έχουν επιζήσει πάνω από τη ζώνη πρόσκλησης στο βόρειο πύργο. Δηλαδή ήταν τα γραφεία τους πάνω από εκεί που χτύπησε το αεροπλάνο, και παρόλα αυτά τέσσερις μόνο άνθρωποι έχουν επιβιώσει. Οι δύο από αυτούς δίνουν συνέχεια συνεντεύξεις και λένε για εκείνη την ημέρα. Λένε πως ο ένας από αυτούς που ήταν λίγο πιο πάνω ήταν στον 84ο νομίζω όροφο, και ο άλλος ήταν στον 81ο. Κατεβαίνοντας άκουσε τη φωνή του άλλου, που τα οποία είχε εγκλωβιστεί στο 81ο όροφο, μπήκε μέσα και τον απεγκλώβησε. Έλεγε ότι όλοι λέγανε, όσοι είχαν εκείνη τη στιγμή επιβιώσει και με στους καπνούς σκεφτόταν που να πάνε, λέγανε ότι θα πρέπει να πάνε στην ταράτσα του κτηρίου. Αυτοί οι δύο όμως αποφάσισαν να κατέβουν μέσα από τους πυκνούς καπνούς, παρόλο που βλέπαν ότι μπορεί η σκάλα να μην μπορούσαν να κατέβουν, γιατί ήταν πάρα πολλά τα σκαλοπάτια, έχει πάρα πολύ καπνό και ενδεχομένως πιο κάτω να βλέπανε και ποτιές. Αλλά τελικά κατάφεραν να κατέβουν 1620 σκαλιά και να συνεχίσουν όπως μπορούσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι στις συνεντεύξεις που δίνουν λένε ότι εκείνη τη στιγμή μετά την πρόσκληση το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαν είναι να αρχίσαν να προσεύχονται στο Θεό, να λένε βοήθησέ με να ζήσω, να συνοδεύσω τις κόρες μου στο διάδρομο, λέει ο ένας. Μάλιστα ένας από αυτούς, ένας από τους δύο που δίνουν συνεντεύξεις, έγινε πάστορας μετά όταν γύρισε σπίτι του και κατάφερε να συνέλθει, είχε παθική αμνησία μετά από αυτή την περιπέτεια στους δίδυμους πύργους. Πολύ μεγάλη βέβαια και μεγάλος δώρος, αν θέλετε. Μου φωνάζει ο Στήρης Παναγιώτης, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε να συνδεθούμε με την Earth News και να ακούσουμε ειδήσεις.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της επικράτειας, με περισσότερους εκπαιδευτικούς και νέες προσλήψεις. Τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, διοκτήτες του ιδιωτικού γιατρίου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
3: Κόσμος 93,6.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ακούτε Κόσμος.

έλεγα πριν λοιπόν για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, έπρεπε να διακόψουμε γιατί παρασύρθηκα, αληθένεια. Ολοκληρώνοντας αυτό που ήθελα να πω, ήθελα να πω για την περιβόητη, αυτή την φοβερή φωτογραφία, το The Falling Man, μια συγκλονιστική φωτογραφία που τραβήχτηκε από έναν φωτογράφο που ήταν εκεί στην περιοχή για να φωτογραφίσει μια επίδειξη μόδας, τον Richard True. Δείχνει έναν άντρα να πέφτει κατακόρυφα στο κενό με το κεφάλι προς τα κάτω. Έχει ονομαστεί The Falling Man. Ποτέ δεν έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του με βεβαιότητα. Υπάρχουν διάφορα σαφώς εκδοχές. Στην αρχή η φωτογραφία αυτή δημοσιεύτηκε την επόμενη μέρα σε δεκάδες εφημερίδες, αλλά προκάλεσε και τεράστιες αντιδράσεις που τη θεωρούσαν ότι οργή από το κοινό, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν μια προσβολή στη μνήμη του νεκρού. Εξαφανίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης για πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα στην Αμερική το θέμα των ανθρώπων που πήδηξαν από τους πύργους ήταν ένα κοινωνικό ταμπού, γιατί οι αρχές απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν το όρο αυτόχειρες, αλλά δεν ήταν αυτόχειρες. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να πέσουν για να γλιτώσουν από τον καπνό και από τις φλόγες. Με το πέρασμα των χρόνων η στάση απέναντι σε αυτή τη φωτογραφία άλλαξε. Σήμερα θεωρείται ένα μνημειώδες έργο, φωτορεπορτάζ. Έχει γραφτεί και ένα βιβλίο που λέγεται 9-11 The Falling Man. Έχει γυριστεί και ντοκιμαντέρ. Και νομίζω ότι είναι η πιο έτσι, συγκλονιστική φωτογραφία που μπορεί να δει κάποιος, γιατί εκείνη την εποχή οι φωτογραφίες ήταν όλες στην αρχή από κτίρια, από αεροπλάνα, αλλά εδώ βλέπαμε έναν άνθρωπο και ήταν πραγματικά ένας, να το πω, σαν άγνωστο στρατιώτης που ξεκίνησε εκείνο το πρωί να πάει στη δουλειά του και ξαφνικά βρέθηκε να πέφτει από το κτίριο. Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ήδη 37 λεπτά μετά τις 8, μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Αυτή λοιπόν είναι η Joe Stone που διασκευάζει το It's a Man's Man's World. Κίνηση στην Αθήνα, ανοίξαν τα σχολεία, επέστρεψαν οι καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής. Καθυστερήσεις λοιπόν στην Αθηνών Λαμίας, ειδικά γύρω από το κόμπο Καλυφτάκη και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων. Επίσης αυξημένη ροή οχημάτων στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις 10-15 λεπτά από την μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας. Όπως είπαμε και στην αρχή, ανοίξαν τα σχολεία και ιδίως από Δευτέρα θα δούμε πολλή κίνηση να επιστρέφει στο λεκανοπέδιο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα δολοφονείται το 1987 ο Πίτερ Τος. Ο Πίτερ Τος δολοφονήθηκε στο Kingston της Τζαμάικα. Ήταν ιδρυτικό μέλος των Wailers μαζί με τον Bob Marley. Έφυγε από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ξεκίνησε και μια επιτυχημένη solo καριέρα. Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της reggae εδώ στο Johnny B. Goode.

Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1959 κυκλοφορεί ένα από τα πιο διάσημα, αν θέλετε, και τα πιο συγκινητικά ερωτικά τραγούδια, που δεν είναι ακριβώς ερωτικό τραγούδι, από τον Ζακ Μπρέλ, είναι το «Ναι με κοίτε πα». Αν και συχνά θεωρούμε ότι είναι μια ερωτική εξομολόγηση, ο ίδιος ο Μπρέλ είχε πει ότι το τραγούδι αυτό δεν είναι ύμνο στην αγάπη, αλλά ένα, λέει, κατηγορό για την ανδρική δειλία. Το εμπνεύστηκε από τον χωρισμό του από την έγκυο ηθοποιό Σουζάν Γκαμπριέλο, την οποία αρνήθηκε να την παντρευτεί, αρνήθηκε να αναγνωρίσει το παιδί και μετά την εγκατέλειψε, και με το τραγούδι αυτό αποτυπώνει την ενοχή του, αν θέλετε, για τη συμπεριφορά του απέναντι στη Σουζάν. Είναι ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί από πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες, πάρα πολλές διασκευές, από Νίνα Σιμών μέχρι Σελίν Διόν, μέχρι Έντιθ Πιάφ, μέχρι και στα ελληνικά. Νομίζω τους στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος, Σίρλεϊ Μπάση. Εμείς θα ακούσουμε μια εκδοχή που είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ήταν το 1974. Ο Καναδός Terry Jacks διασκευάζει στα αγγλικά «If You Go Away».

0: Καμιά φορά συμβαίνουν αυτά και στις ζωντανές εκπομπές. Λέγαμε για το If You Go Away, αλλά πατήθηκε λάθος κουμπί και ακούμε το Seasons in the Sun, επίσης από Terry Jack, επίσης διασκευή τραγουδιού του Jack Prell, αλλά δεν είναι το If You Go Away που λέγαμε πριν. Μου λέει ο Σωτήρης Παναγιώτου, ωραίο είναι και αυτό, δεν πειράζει, άστο, θα τα ακούσουμε. Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Αυτή είναι η Verve με τους οποίους ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Richard Ashcroft, ο τραγουδιστής, τραγουδιός των Verve, έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 55 ετών, μία από τις πιο σπουδαίες φιγούρες της βρετανικής rock κουλτούρας, με μεγάλη καριέρα και solo καριέρα, ένας πιο εμβληματικούς και χαρισματικούς, αν θέλετε, Βρετανούς τραγουδιστές. Καλημέρα και πάλι, 9 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή, είναι 11 Σεπτεμβρίου, μαζί μέχρι τις 10 στη θέση του Προκόπη Δούκα, που επιστρέφει τη Δευτέρα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Διαβάζω για μια ενδιαφέρουσα δράση από το Δήμο Αθηναίων. Έχει δημιουργήσει ένα κέντρο ακοής και ακουστικών βαρικοίας. Αν σας ενδιαφέρει, σας λέω από τώρα ότι στο τέλος της είδησης που θα διαβάσω θα δώσω και το τηλέφωνο, οπότε πάρτε χαρτί και μολύβι για να το σημειώσετε. Είναι λοιπόν ένα κέντρο ακοής ακουστικών βαρικοίας. Λειτουργεί στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο της Κυψέλης, που είναι στην Οδό Χανίων, και απευθύνεται σε πολίτες που, όπως καταλαβαίνετε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ακοή τους και αδυνατούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης με τη χρήση ακουστικών βαρικοίας. Εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτό το κέντρο, οι πολίτες μπορεί να έχουν πρόσβαση σε ενημέρωση, σε αξιολόγηση, μπορεί να γίνει και εφαρμογή και δοκιμαστική χρήση ακουστικών βαρικοίας, ακόμα και δωρεάν διάθεση ακουστικών βαρικοίας σε δικαιούχους, βέβαια, που πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της συγκεκριμένης δράσης. Πάμε λοιπόν να σας πω τις πληροφορίες, αν σε ενδιαφέρουν περισσότερο. Είναι στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης, είναι Χανίων 4Β στην Αθήνα, στην Κυψέλη, και το κέντρο λειτουργεί αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, οπότε θα πρέπει να καλέσετε στο 210-88-36-200. 210-88-36-200 από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, και οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένα κριτήρια αν θέλετε να πάρετε δωρεάν χορήγηση ακουστικών βαρικοίας. Αυτά λοιπόν από το Δήμο Αθηνών. Σας ενδιαφέρει, άλλη μια φορά το τηλέφωνο 210-88-36-200. Πάμε να ακούσουμε και ένα Κόσμος Classic.
1: Κόσμος Classic.

0: Δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας σήμερα. Στα νέα, είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε και λειψή ασφάλεια στα τρένα, επιστολή, συναγερμός. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο στα νέα. Ελεύθερος Τύπος, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, όλα τα SOS για το νέο εξοικονομώ. Και επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Εφημερίδα των Συντακτών, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη, μία μελέτη για τους εκπαιδευτικούς. Καθημερινή. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, και επίσης στην Καθημερινή το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζα μάρμαρα κλπ. Επίσης, στην απογευματινή, το πρωτοσέλιδο, το λεφτόδεντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μπέρδεψε, λέει, τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό και φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα. Επίσης, στην απογευματινή, η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Και τέλος, ναυτεμπορική, βαρύς λογαριασμός από τις αυξήσεις των επιτοκίων, έως 800 εκατομμύρια ευρώ η επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σωρευτικά για το 2026-2027.
1: Can we get some more subs so he can feel?
2: Dumb, dumb, dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, funny, you're wrong.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύνδεση με το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσήνου. Ακούμε τον Πρωθυπουργό που παραβρίσκεται στον Αγιασμό.
2: Δωρεάς το εσένωση ελληνικών τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας, μια καλή σχολική χρονιά. Τα είπε καλά ο κύριος Δήμαρχος, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία.
3: Κόσμος 93,6.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.

να πούμε για αυτό το καταπληκτικό τύπο, το Μόμπι. Μπορώ να πούμε χρόνια πολλά. Έχει γενέθλια σήμερα, γιατί ξένος ετών. Τον είδαμε το καλοκαίρι στην Αθήνα σε μια καταπληκτική συναυλία. Αυτός ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής και της χορευτικής μουσικής. Έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους και τον αγαπάμε πολύ. Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, ο Τύρης Παναγιώτου μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Θίβερη, και αυτούς τους είδαμε το καλοκαίρι. Εξαιρετική συναυλία στην πλατεία νερού, εδώ στο Voyage Libre.

Όπως λέγει ένα μήνυμα, αυτή η καταπληκτική τύπη από τη Γερμανία είναι οι Grand Brothers. Ιδρυθήκαν το 2011 στο Düsseldorf και έρχονται για μια συναυλία την Τετάρτη 16 του μηνός, την ερχόμενη Τετάρτη, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στα πλαίσια των Fee Hill Sessions. Έχουμε προσκλήσεις, έχουμε διαγωνισμό μάλλον για προσκλήσεις στο Instagram. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live των Grand Brothers. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Τρίτη, οπότε έχετε χρόνο. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο Instagram, να βρείτε το post, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από, από την ανάρτησή μας και θα μαζέψουμε τα ονόματα για να κάνουμε την κλήρωση. Επίσης, προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή, αν θέλετε, για τις διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για την πρεμιέρα της προβολής της ταινίας Κότα στο Σινέ Φλέρι την Τρίτη 15 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι, έχετε δηλαδή κάνα δύο ώρα μπροστά σας, και αυτός ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram με την ίδια διαδικασία. Θα βρείτε την ανάρτηση, θα κάνετε ένα σχόλιο, θα μαζέψουμε τα ονόματα και αν είστε τυχεροί θα πάρετε ένα προσωπικό μήνυμα που θα σας λέει πώς θα πάρετε τις προσκλήσεις σας.

αυτό ήταν για σήμερα και όχι μόνο. Ήμασταν μαζί από τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάννα Μαστάθη, ο Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και από Δευτέρα επιστρέφει εδώ σε αυτό το δίωρο στην ώρα του ο Προκόπης Δούκας μετά από αρκετές μέρες που έλειπε, και εμείς επιστρέφουμε στην κανονική μας ώρα που είναι 6 με 8 το πρωί. Θα τα λέμε λοιπόν από Δευτέρα στις 6, από Δευτέρα και ο Προκόπης Δούκας εδώ. Αυτά από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν όπως πάντα οι Cosmopolitans, Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: One day, και είναι η μέρα αυτή που αρχίζουν τα σχολεία.
1: Γιάννη... Αρχίσαν τα σχολεία, όχι αρχίζουν.
0: Αρχίζουν τα κανονικά μαθήματα από Δευτέρα. Σήμερα έχουμε αγιασμούς, βιβλία, διαμοιρασμό σε τάξη.
1: Βιβλία για τα παιδιά των δημοσίων, έτσι. Τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων. Δεν τους αξίζουν τα βιβλία, δεν πληρώνουν φόβο. Δεν πληρώνουν φόρους οι γονείς τους, οπότε να μην πάρουν βιβλία.
0: Έχουν επιλέξει την ιδιωτική εκπαίδευση, που σημαίνει ότι έχουν επιλέξει για να αναλάβουν το κόστος που σημαίνει.
1: Όχι, φίλε μου, κάνεις λάθος.
0: Τη μεταφορά, τα διάφορα που χρειάζονται για τις εκδηλώσεις.
1: Αυτό ναι, αλλά τα βιβλία που σε υποχρεώνει το Υπουργείο Παιδείας να έχεις αυτά τα συγκεκριμένα.
0: Πόσο κονδύλι δηλαδή είναι αυτό.
1: 45 ευρώ.
0: 45 ευρώ.
1: Στην τρίτη ηλικίου.
0: Και οι γονείς των παιδιών που πηγαίνουν στη ιδιωτική σχολή 45 ευρώ δεν μπορούν.
1: Δεν έχει σημασία. Είναι θέμα ισοπολιτείας. Εσύ που φοράς παλαιστινιακή καφίγια και καίγεις για τους Παλαιστινίους. Λοιπόν, είναι θέμα ισονομίας και ισοπολιτείας. Τα έχουμε πει αυτά κάθε χρόνο. Την 14 Σεπτεμβρίου λέμε το ίδιο πράγμα.
0: Λέτε εσείς που είστε προνομιούχοι και θέλετε να απαλλαχθείτε και από τα 45 ευρώ. Δεν σας φτάνουν όλα τα επιδόματα.
1: Και θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε σχολείο απλώς.
0: Όλα τα επιδόματα που παίρνετε σε βάρος των υπολείπων. Θέλετε να.
1: Ποια επιδόματα παίρνουμε,
0: ξέρουμε τι δηλώνετε όλοι εσείς, ξέρουμε.
1: Λοιπόν. Σήμερα καλή χρονιά στα παιδάκια και στον δημοσίο και στον ιδιωτικό φυσικά. Καλή χρονιά στους δασκάλους.
0: Καλή υπομονή.
1: Καλή υπομονή στους τρίτη ηλικίου, γιατί αυτή είναι πυγμένη και είναι η πιο δύσκολη τους χρονιά.
0: Και καλή είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Και καλή αρχή στα πρωτάκια και στα παιδάκια που πάνε νηπιαγωγείο. Τους ανοίγεται ένα λαμπρό μέλλον. Και όπως έλεγε και ένας πολιτικός γνωστός, δεν κρίνεται τίποτα στο σχολείο, όλα κρίνονται μετά το σχολείο. Είχε δίκιο συγκεκριμένο στο λέει. Δεν θα πω ποιος.

Ride On, αυτό είναι το tribute των Pasadena στους μεγάλους της soul μουσικής, στους μεγάλους πάνω στους οποίους πάτησαν βέβαια και εκείνοι αλλά και πάρα πολλά συγκροτήματα από τα δεκαετία του 80-90 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ακούτε κόσμο στους 93,6 να θυμίσουμε. Θυμίζουμε ότι ακούτε και από τις τηλεοράσεις και από το διαδίκτυο cosmosradio.gr για να μας ακούτε παντού. Και εδώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το Facebook, το Instagram και το Viber βέβαια. Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται εκεί. Και οι μουσικές μας για τα, που σας προτείνουμε υπάρχουν και στο Spotify. Από χθες έχουμε ανεβάσει και τη νέα μας λίστα με τα 20 που προτείνουμε για αυτό τον μήνα. Πλέον βέβαια και με, και με την νέα τεχνολογία πάρα πολλά ραδιόφωνα δείχνουν και το τι ακριβώς ακούτε κάθε στιγμή.

0: μουσικής και έκαναν μια παγκόσμια καριέρα. Η αλήθεια είναι μετά τη διαλύσή τους έγινε η παγκόσμια καριέρα, αφού το αρχικό σχήμα είχε ήδη διαλυθεί. Επανασυστήθηκαν έτσι μέσα από αυτήν την, το κύμα της World Music, τους σήκωσε στον αφρό και τους έκανε ξανά παγκόσμιους.
1: Λοιπόν, είχαμε και διαγωνισμούς. Το ένα είναι για την ταινία Κότα, το λέγαμε στο Σινέφλερη την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα λέγει ο διαγωνισμός. Μέσω του Instagram του Κόσμος μπαίνετε και, μας, και βάζετε το όνομά σας για να κερδίσετε μια πρόσκληση για αυτή την avant-première της ταινίας του Ούγγρου σκηνοθέτη του Γκιόργκη Πάλφη. Μια σουρεαλιστική κωμωδία, έτσι, σουρεαλιστική είναι κατά βάση. Λοιπόν, στο Σινέφλερη την Τρίτη. Υπάρχουν όμως και προσκλήσεις για ένα live, για μια συναυλία και χαιρόμαστε που επιστρέφουμε με προσκλήσεις ξανά συναυλίων για τους Grand Brothers στο Fee Hill Sessions στο θέατρο Δώρα Στράτου, το οποίο το live αυτό γίνεται την Τετάρτη. Ένα γκρουπ, ένα ντουέτο είναι αυτοί, οι Grand Brothers, και έχουν πολύ ενδιαφέρον, Λεωνίδα. Έτσι. Είναι, έχουν, παντρεύουν την ηλεκτρόνικα με τον νεοκλασικό ήχο. Ένας παίζει πιάνο, άλλος παίζει ηλεκτρονικά. Έχουν πολύ ενδιαφέρον στο το οπτικό και το ακουστικό πράγμα. Νομίζω είναι κάτι όχι τόσο ραδιοφωνικό, όσο περισσότερο λαϊβικό.
0: Ναι, εντάξει, έχει θέλει ιδιαίτερες συνθήκες ακρόασης, αλλά νομίζω ότι είναι από τα σχήματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσει κανείς σε αυτή τη φάση. Έτσι, αν ενδιαφέρεται γενικότερα για τη μουσική, για τον ήχο, για το ψάξιμο μέσα από την αισθητική, όπως κάνουν αυτοί εδώ οι δύο. Οι Grand Brothers, λοιπόν, που θα εμφανιστούν στο θέατρο Δώρα Στράτου την επόμενη Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη, στο πλαίσιο του Σεπτεμβριάτικου κύκλου του Fee Hill Sessions, έτσι, του τρίτου και τελευταίου για φέτος. Εσείς μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος, βλέπετε το post για τους Grand Brothers και από κάτω βάζετε το όνομά σας όπως κάνετε συνήθως, όχι όπως κάνετε, όπως κάνετε πάντα στο post.
0: Γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
1: Αλλιώς δεν γίνεται, βάζετε το όνομά σας, οι νικητές ειδοποιούνται, το τέλος του διαγωνισμού είναι την ερχόμενη Τρίτη, μία μέρα πριν τη συναυλία.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομή. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες. Απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει τα προβλήματα που υπάρχουν, είπε στο RT News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Sailing λοιπόν από τον Christopher Cross, και βέβαια σήμερα είναι 25η επέτειος. Τέτοια ώρα γινόντουσαν οι επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, η μέρα αυτή που άλλαξε την ουσιαστικά δεν την άλλαξε, αλλά μας έδειξε πώς μπορεί να είναι ο 21ος αιώνας.
1: Σίγουρα την επιτάχυνε με έναν τρόπο αρκετά βέβαια άγριο και αποκριστικό. Νομίζω ακόμα ζούμε σε αυτήν την. Στον κόσμο, μάλλον. Μας επηρεάζει ακόμα ο κόσμος που διαμορφώθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ακριβώς. 2.977 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, συν 19 αεροπειρατές. Και μάλιστα διαβάζουμε ότι στο Smithsonian Institute εκεί στην Washington μέχρι αύριο γίνεται μια έκθεση που περιλαμβάνει διάφορα μεμοραμπίλια από τις επιθέσεις, από ζώνες ασφαλής αεροπλάνου, ένα κουμπί κλίση αεροσυνοδού, ένα pager που του ανήκει σε έναν εργαζόμενο στο νότιο πύργο από τους δύο που κατέρευσαν, το τηλέφωνο που μια κυρία πήρε τον άντρα της, τον Ted Olson, που ήταν και ανώτατος νομικός εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ενώπιον του Ανώτου Δικαστήριου, έχει υψηλή θέση ο άντρας της, που τον πήρε για να τον αποχαιρετήσει. Γενικώς, ό,τι μπόρεσαν να διασώσουν, κάποια από τα αντικείμενα που μπόρεσαν να διασώσουν οι Αμερικανοί, τα εκθέτουν ως αύριο στο Smithsonian, για να μην ξεχάσουν, όπως λένε, για να μείνει η μνήμη αυτή και των νεκρών, αλλά και η μνήμη της ημέρας ζωντανή.

0: Λοιπόν, μιλάγαμε πριν αυτό για την 11η Σεπτεμβρίου, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, που σήμερα είπαμε υπάρχει και στην Αμερική όχι εορτασμός, αλλά μέρα μνήμης, διότι δεν τα γιορτάζεις αυτά τα γεγονότα, αλλά θες να τα έχεις μέσα στην ιστορία σου, θες να τα θυμούνται οι επόμενες γενιές. Αλλά υπάρχει και μία ακόμα μέρα μνήμης, πιο πριν. Μιλάμε για μερικές δεκαετίες νωρίτερα, 1973.
1: Και αυτή δεν άλλαξε τον πλανήτη έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα, τουλάχιστον αυτή τη μεριά του πλανήτη. Άλλαξε όμως το νότιο ημισφαίριο της Αμερικανικής Υπήρου, την νότια πλευρά της Αμερικανικής Υπήρου, αρκετά σε βάθος, καθεδρύοντας μια αρκετά σκληρή δικτατορία από τον Αγκούστο Πινοσέτ, που ανέτρεψε σαν σήμερα το 1973 την εκλεγμένη κυβέρνηση του Σαλβαδόρ Αλιέντε.
0: Με τη βοήθεια της CIA, αυτό πρέπει
1: με
0: να
1: τη
0: το
1: βοήθεια
0: πούμε.
1: Της CIA, η οποία, ο ρόλος τέλος πάντων είναι αρκετά αμφιλεγόμενος, σαφώς και γνώριζε, σαφώς και στήριζε και στήριξε μετά το καθεστώς του Αγκούστο Πινοσέτ. Την άμεση εμπλοκή της CIA στο πραξικόπημα δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχει προκύψει δηλαδή με στοιχεία μετά από τόσα χρόνια ότι υπήρχε άμεση εμπλοκή. Γνώριζε όμως και παρακολουθούσε την εξέλιξη της κατάστασης. Ο Αλιέντε ήταν ένα πείραμα, ένα σοσιαλιστικό πείραμα στην Νότια Αμερική, εκλεγμένος δημοκρατικά το 1970, όχι ακραίος στις... Το μεγάλο ζήτημα, ξέρεις, και για τη Γηλή και όλη τη Λατινική Αμερική ήταν η αγροτική μεταρρύθμιση. Το να σπάσει δηλαδή σε μικρότερους κλήρους η γη και να δοθεί στους περισσότερους καλλιεργητές ακριβώς. Αυτό προκάλεσε αφενός μεγάλη αντίδραση. Διάφορα συνδικάτα μέσα από εθνικοποιήσεις που έκανε ο Αλιέντε επίσης ήταν αντίθετοι και στηρίχθηκαν πάρα πολύ από τις δυνάμεις του Πινοσέτ. Και το μεγάλο του λάθος, ξέρεις, ένα από τα κρίσιμα λάθη ήταν ότι ο ίδιος είχε επιλέξει τον Αγκούστο Πινοσέτ να ηγηθεί του στρατού, θεωρώντας τον έμπιστο άνθρωπο στον οποίο μπορούσε να βασιστεί και ο οποίος ήταν βασισμένος σε αρχές και δεν θα επέτρεπε να γίνει ένα πραξικόπημα.
0: Τον Αλιέντε τον δολοφόνησαν στο γήπεδο, έτσι.
1: Όχι.
0: Το γήπεδο.
1: Όχι.
0: Τον πήγαν φυλακή.
1: Ο Αλιέντε θεωρείται ότι αυτοκτόνησε μέσα στην Λαμονέδα, μέσα στο
0: πραγματικό
1: Μέγαρο την ώρα της επίθεσης. Γιατί
0: εκεί που σκοτώσαν τον Βίκτορ Χάρα.
1: Το Βίκτορ Χάρα σκοτώθηκε στον υπόδρομο, στο στάδιο. Ο Αλιέντε σκοτώθηκε σαν σήμερα, το 1973, μέσα στην κατά τη διάρκεια της επίθεσης που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, στο οποίο ήταν μέσα ταμπουρωμένος πια μαζί με τους λίγους άνδρες της προσωπικής του φρουράς, και εκεί βρήκε και το θάνατο. Αργότερα το πογκρόμ που έγινε και συνελήφθησαν πάρα πολλοί και οδηγήθηκαν στο στάδιο και εκεί βασανίστηκαν, εκτελέσαν κλπ. Αυτό έγινε τις επόμενες
0: ημέρες. Και μετά μια ολόκληρη ιστορία από συλλήψεις, από εκτοπισμούς.
1: Η Χιλή λοιπόν από τότε και για πολλά χρόνια δικτατορία υπό τον Αγκούστο Πινοσέτ έγινε στη συνέχεια το μοντέλο της εφαρμογής των οικονομικών θεριών της σχολής της Φραγκφούρτης, δηλαδή του νεοφιλελευθερισμού κυριολεκτικά.
0: Και του Σικάγου, μήπως νομίζω.
1: Ναι.
0: Πάντως, να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, να σου πω ότι η Χιλή αυτή τη στιγμή είναι ίσως η πιο δυνατή οικονομία της Λατινικής Αμερικής. Δεν γνώρισε τα πάνω κάτω, τα πολύ δυνατά, τα μεγάλα πάνω κάτω της Αργεντινής, της πτωχεύσης και τα λοιπά, αυτά που είδαμε.
1: Όχι,
0: με τον Περόν.
1: Η Αργεντινή ήταν μια άλλη περίπτωση, εντελώς διαφορετική.
0: Είναι μια χώρα που στο οικονομικό της κομμάτι τουλάχιστον η Χιλή τα έχει πάει πολύ καλύτερα από τις υπόλοιπες λατινοαμερικάνικες χώρες.
1: Αυτό ισχύει για ένα διάστημα. Δεν νομίζω ότι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παρακολουθήσει αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η Χιλή. Έχει αλλάξει βέβαια το καθεστώς. Έχει αλλάξει και η οικονομική πολιτική. Δεν έχει παραμείνει το μοντέλο αυτό. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε τη δεκαετία του 90.
0: Ο οποίο πεινασπότη να φύγουμε ότι. Πούμε ότι έφυγε και με ένα. Στην ουσία παρέδωσε την εξουσία, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει. Δεν μπήκε φυλακή, παρέδωσε την εξουσία.
1: Μάλιστα. Ακόμα ψάχνουν βέβαια για τους εξαφανισμένους, τον Δισαπαρεσίδο, έτσι, στην έρημο της Ατακάμα, αλλά και σε άλλα.
0: Και στον ωκεανό.
1: Και σε άλλα μέρη.
2: Hey girl. Come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Πόλα Μορέλεμπαουμ, η σύντροφος, σύζυγος του Ζακ Μορέλεμπαουμ, του τσελίστα και η ίδια μπεζετσέλο, αλλά τραγουδούσε κυρίως, συνεργάτες και του Αντώνιο Καλοζομπίμ για πολλά χρόνια.
1: Και βέβαια σημαντική και όλοι οι Μορέλεμπαουμ, μια σημαντική οικογένεια για τη βραζιλιάνικη μουσική. Λοιπόν, καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε κόσμο στους 93,6. Ακούτε το Λεωνίδη Αντωνόπουλο και το Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Φωμιάδης τον ήχο. Εσείς με τα μηνύματά σας, τα λέμε, επικοινωνούμε, σχολιάζετε, ρωτάτε και ακούμε παρέα. Τι ακούμε, Γιάννη?
0: Όχι, λέω ακούμε παρέα, μουσικές ωραίες, αλλά ήθελα να θυμίσω το tribute στο Leonard Cohen.
1: Αυτό το οποίο θα ακούσουμε αύριο, ναι.
0: Το οποίο θα ακούσουμε αύριο, θα το δούμε αύριο βασικά.
1: Και θα το ακούσουμε.
0: Και θα το ακούσουμε αύριο. Θα το δούμε όμως οι τυχεροί που θα πάνε στο χωρίς εισιτήριο, έτσι, στο Νιάρχος.
1: Άρα όλοι μπορείτε να είστε τυχεροί.
0: Αυτό λέω. Όλοι μπορεί να είστε τυχεροί και να πάτε στο Νιάρχος. Υπάρχει πουλμανάκι που φεύγει 11.30 ώρα και ανεβαίνει δωρεάν προς την Αθήνα. Όλοι οι Έλληνες καλλιτέχνες το λέγαμε. Όλοι. Πολλοί, τέλος πάντων. Πάρα πολλοί κόσμος, έτσι. Κωνσταντίνος Β', Γαλάνη, από εδώ και ο Μανώλης ο Φάμελος, ο Δρογώσης, η Λουίς, ο Μουζουράκης. Ένα σωρό κόσμος θα είναι εκεί πέρα.
1: Πορτοκάλογλου.
0: Ο Πορτοκάλογλου. Ναι, ναι, πολλοί κόσμος.
1: Η Ναλίσσα Γκριν. Λοιπόν, αυτό θα γίνει αύριο στο Ξέφωτο στον Νιάρχος από τις 9 και μετά το αφιέρωμα στο Λίναρντ Κοέν, καθώς φέτος συμπληρώνονται και 10 χρόνια από τον θάνατό του.

Ράδιο ρελόχ. Τι ωραία που το λέτε. Ράδιο ρελόχ. 11. Όχι, είναι 11. 11:04. Έτσι. Και ακούτε κόσμο στου 93,6. Και θα ακούσετε έναν Γάλλο που σας λέμε συνέχεια για αυτόν. Είναι από τα έτσι, ονόματα που μας αρέσουν εσχάτως, γιατί ακριβώς έχει αυτή την παλιά, καλή, ωραία, τρυφερή, ζεστή αισθητική της soul. Είναι ο Τιουάιο Ρεμί κατά κόσμο. Και αυτό εδώ είναι αυτό το τραγούδι που έχει ακουστεί περισσότερο από το τελευταίο του άλμπουμ. I've got to travel alone.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Aaron Fraser και το Bad News. Και διαβάζουμε εδώ πέρα, όχι διαβάζουμε, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος μου λέει: πες το στον αέρα.
1: Διότι... Πες την αλήθεια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Aaron Fraser και το Bad News. Και διαβάζουμε εδώ πέρα, όχι διαβάζουμε, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος μου λέει: πες το στον αέρα. Διότι...
1: Πες την αλήθεια.

0: έως και εκατοντάδες φορές, οπότε πλάι. Γνωρίζονται πάρα πολύ καλά αυτοί οι δύο. Δεν έχει να κάνει, έχουν βρεθεί τόσες φορές στη σκηνή πάνω, ο ένας με το πιάνο και ο άλλος με την κιθάρα του, που εδώ με τα δύο μικρόφωνα θα τους είναι νομίζω πολύ εύκολα αυτή την Κυριακή το βράδυ.
1: Γιατί είναι και οι δύο παραγωγοί. Ο ένας στο δεύτερο πρόγραμμα και ο άλλος εδώ φυσικά στο Κόσμος, που ανοίγει την αγκαλιά του για να τον υποδεχτεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με το Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενάνι, συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομή. Θα συγκροτήσουμε επιτροπή που θα καθορίζει πώς δουλεύουν κέντρα όπως αυτό που επισκέφθηκε ο Μαζονάκη στον στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες. Απαραίτητη και η συμμετοχή των πολιτών. Καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο Earth News Radio 105,8 πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει τα προβλήματα που υπάρχουν, είπε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σχέδιο 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στεγαστική κρίση προανήγγειλε ο Υπουργός. Έρχεται ένα τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου διευρυμένο για να καλύψει περισσότερους συμπολίτες μας και περισσότερα σπίτια, ανέφερε ο Υπουργός. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδες στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Ακρογαλιές δρυνά από, εδώ, από τους υπέροχους η Mamba LD, που όταν τα έφτιαχναν αυτά τα, έτσι, τα, αυτά τα ωραία μιξαρίσματα εκεί, πότε ήταν, περίπου 2005-2006,
1: ναι,
0: κάπου
1: ήταν εκεί. Πριν και μετά τους Ολυμπιακούς, ήταν εκείνη η περίοδος των Ολυμπιακών Αγώνων, θυμάμαι.
0: Ήταν πολύ, πολύ ωραία, πολύ εντυπωσιακά, αγαπηθήκανε πολύ, ακούστηκαν πολύ φυσικά από αυτόν εδώ το σταθμό, που φέτος συμπληρώνεται 25 του χρόνια. Και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 22 λεπτά. Εδώ στους 93,6 ακούτε Κόσμος, ακούτε το Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδη Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με τον Νίκο Ψωμιάδη να φροντίζει τον ήχο.

Love was made for me and you. Τι ωραία εκτέλεση ήταν αυτή που έκανε ο Gregory Porter, που έχει πει πολλά, αλλά έχει πει και αυτό λοιπόν ανάμεσα σε όλα τα άλλα.

0: Brazil από την Στέλλα μαζί με τον Las Palabras από το Adagio. Πολύ ωραίο άλμπουμ. Μάλιστα, νομίζω το είχαν παρουσιάσει και καταπολιστικό. Ναι. Το έχουν κυκλοφορήσει εδώ στο Κόσμος.
1: Έτσι, όπως τα λες, είναι ακριβώς. Ο Γιώργος Μουχταρέδης σε λίγη ώρα, σε 5 λεπτά από τώρα, θα αναλάβει τα ενία της μουσικής. Ως τώρα στην παρέα σας, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Με τον Νίκο Τσιπλάκη, με τον Νίκο Ψωμιάδη.
0: Τσιπλάκη, όχι, αλλά
1: με τον Ψωμιάδη σήμερα.
0: Στήριζε.
1: Οι δύο είναι δίδυμοι, είναι σαν διόσκουροι.
0: Σαν διόσκουροι.
1: Και με τον Σωτήρη Παναγιώτου που δεν είναι σαν διόσκουρο. Είναι σαν μονόσκουρο. Λοιπόν, να τα πούμε αύριο.
0: Συγγνώμη, γελάω ακόμα με τον μονόσκουρο. Καλό Σαββατοκύριακο, μείνετε στον κόσμο με τις ωραίες μουσικές του.
1: Και όχι μόνο με τις ωραίες μουσικές, μην είσαι τόσο σεμνός. Ποιος παίζει αυτό το Σάββατο στις 12 ώρα το βράδυ με την υπέροχη λίστα του?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω
1: ιδέα. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία λίστα ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο πλαίσιο του Cosmos Lab, του Family Tapes. Σάββατο βράδυ ακριβώς, τα μεσάνυχτα. Συνδεθείτε με τον κόσμο για να ακούσετε τη λίστα.
0: Αλλιώς... Παραμείνετε συνδεδεμένοι.
1: Ναι, αλλιώς το AirTag, έτσι, ανεβαίνει και εκεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και έφτασε αυτή η εποχή του χρόνου που εγώ τουλάχιστον εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο παίζω αυτό εδώ το κομμάτι, το περίφημο School από του Supertramps δεκαετίας του 70 και το περίφημο άλμπουμ του στο Crime of the Century. Είμαστε εδώ στον κόσμο και σε 93,6. Να ευχηθώ λοιπόν καλή σχολική χρονιά πρώτα και κύρια στους δασκάλους και στους καθηγητές. Αυτοί είναι που έχουν να ανέβουν ένα Γολγοθά για άλλη μια χρονιά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν ήταν ποτέ εύκολα φυσικά για τους δασκάλους και για τους καθηγητές, αλλά όσο περνούν τα χρόνια γίνονται πολύ πιο δύσκολα, και όχι μόνο στο ελληνικό κομμάτι, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, στην παγκόσμια δυτική κοινωνία όλα αυτά γίνονται πιο δύσκολα, λιγότερο διαχειρίσιμα και με πολύ μα πολύ κόπο και πόνο. Σκεφτόμουν ερχόμενος τώρα με τη μηχανή από το σπίτι, διανύοντας ένα μεγάλο κομμάτι της Αττικής, πέρασα από δρόμους που σχολάγαν ή φεύγανε τέλος πάντων αρκετά σχολεία. Κοιτάγα τα παιδιά, ιδιαίτερα τα αγόρια. Θυμάμαι ότι παλιότερα λέγαμε ότι αυτό το conformity, δηλαδή η ομοιομορφία που έδινε η στολή, αλλά η ποδιά, η σχολική ποδιά, αλλά και το κούρεμα, ήταν που ήταν καταπιεστικά πάρα πολύ και δεν αφήναν την προσωπικότητα του καθενός από εμάς να λάμψει και να ξεχωρίσει. Και κοίταγα τώρα, ειδικά τα αγόρια, το λέω αυτό, είναι όλα ντυμένα με μαύρο. Μαύρο σορτσάκι, μαύρο παντελόνι, κυρίως σορτσάκι όμως, από αυτά τα χαλαρά που φοράνε στα γυμναστήρια. Επίσης, μαύρο μπλουζάκι επάνω, ολόμαυρο, άντε με καμιά άσπρη ρίγα κάποια από αυτά. Κουρεματάκι ομοιόμορφο, αυτό το γνωστό, το γύρω γύρω γύρω με την ψηλή και μια φουντίτσα πάνω στο κεφάλι, να προεξέχει, που μου θύμισε ένα κούρεμα που έβλεπα παλιότερα στο δημοτικό. Και κυρίως μια αίσθηση περισσότερο στρατού παρά σχολείου. Και θυμάμαι γέλαγα, λέω πόσο αγωνίστηκαν κάποιες γενιές πριν για την κατάληξη της ποδιάς και για την μη ομοιομορφία, και πόσο τελικά πήγε στο αντίθετο πράγμα ακριβώς η ίδια η κοινωνία. Όπως λέει και το τραγούδι, μην κοιτάς πιο πέρα, μη κοιτάς μακρύτερα. Όταν οι άνθρωποι κάνουμε πλάνα, έρχεται η ζωή και μας τρολάρει.

look any further, Michelle and DJ Ocello εδώ στον κόσμο και 93,6. Ουσιαστικά αυτό που είπαμε, αυτό το σχόλιο, δεν πρόκειται τα κορίτσια, αλλά φαντάζομαι τα κορίτσια είναι αυτό που κάνουν με τα χείλη, λίγο το Kardashian look, και ενισχύουν το πρόσωπό τους σε κάποια σημεία. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που μια και δυο και τρεις γενιές πίσω αντιταχθήκανε τόσο έντονα, δηλαδή στην ομοιομορφία, έρχεται μια καινούρια γενιά και την απαιτεί την ομοιομορφία. Μπορεί να έχει δίκιο αυτή η γενιά. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς, ποιο ακριβώς είναι το σωστό. Μπορεί και η ομοιομορφία, ιδιαίτερα σε μεγάλους χώρους, να είναι θετική. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. www.cosmosradio.gr. Καλή αρχή και στα παιδιά που ξεκινούν φέτος τη νέα σχολική χρονιά. Καλή αρχή και στα πρωτάκια. Εκεί πάντα πέφτει το βάρος σε όλους, είτε είναι στην πρώτη δημοτικού είτε είναι στην πρώτη γυμνασίου. www.cosmosradio.gr. Επίσης μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις σας, το Ερτέκο, αν το έχετε κατεβασμένο, και τσατάρουμε φυσικά με σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, προτιμήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Έχουμε πολλά και σήμερα. Καταρχάς έχουμε τα γενέθλια του Μόμπι, κλείνει τα 61. Ο Μόμπι, θα ακούσουμε τραγούδια του, θα ακούσουμε μερικές ιστορίες που συνοδεύουν τα τραγούδια και θα σας διαβάσω αποσπάσματα από μια συνέντευξη και μοναδική που έδωσε στην Ελλάδα όταν βρέθηκε εδώ. Την έδωσε στο Wired Greece. Το περιοδικό Wired κυκλοφορεί πλέον και στην Ελλάδα και στο δεύτερο τεύχος του έχει όχι μόνο συνέντευξη αλλά και εξώφυλλο με τον Μόμπι.

Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια του Μόμπι που θα ακούσουμε. Γράφτηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Το είχε γράψει ο ίδιος τότε, θέλοντας να αντλήσει αλλά και να εκφράσει μια αίσθηση ελπίδας και αισιοδοξίας. Μάλιστα παντρεύει και πολλά άλλα πράγματα αυτή την αίσθηση που πάντα αποπνέουν τα έργα, αλλά και οι συζητήσεις που κάνει ο Μόμπι και τα διαβάσματά του και το newsletter και όλα, ότι είμαστε μέρος ενός μεγάλου αστρικού σύμπαντος και είμαστε φτιαγμένοι από αστρόσκονη. Αυτό ακριβώς που λέει το τραγούδι, We're all made of stars. Αυτό που υποστηρίζει δηλαδή και η κβαντική φυσική. Ο λόγος, λέει, που διάλεξε αυτό το τραγούδι για πρώτο single στο άλμπουμ 18 που ακολουθούσε το Play είναι πολύ απλός, λέει. Εγώ έχω τον έλεγχο του ρεπερτορίου μου και το πώς θα κυκλοφορώ τα single. Ούτε οι δισκογραφικές εταιρείες, ούτε οι οικονομικοί διευθυντές, ούτε κανένας. Και επειδή ακριβώς αυτό το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω με κάνει να χαμογελάω και το έχω ακούσει τόσες μα τόσες φορές, αλλά κάθε φορά όταν έρχεται η ώρα να ακούσω το ρεφρέν χαμογελάω και βλέπω ότι γεμίζω αισιοδοξία. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, καμιά σκέψη μαρκετίστικη πίσω από αυτό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο η αίσθηση που μεταδίδει αυτό το τραγούδι, και γι' αυτό το κυκλοφόρησα σαν πρώτο single στο 18, δηλαδή, που ακολούθησε το Play το 2002.

Wire που σας είπα πριν, που κυκλοφορεί και στα ελληνικά, λέγεται Wired Greece. Wired, ζητώ συγγνώμη, και όχι Wire, Wired. Κυκλοφόρησε το δεύτερο του τεύχος. Δεν θα το βρείτε στα περίπτερα, θα το βρείτε μόνο σε κάποια επιλεγμένα βιβλιοπωλεία που μπορείτε να το αγοράσετε, ή μπορείτε να μπείτε και πολύ απλά στο wiredgreece.gr και εκεί να βρείτε διάφορα θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Ο Μόμπι στη νέα εποχή της μακροζωίας δεν θέλει να ζήσει για πάντα, όπως λέει και το εξώφυλλο. Μιλάει για πάρα πολλά πράγματα με τον Νίκο Ευσταθίου μέσα. Συνειδητοποίησα, λέει, μιλάει για τη μουσική, ότι με έναν κυριολεκτικό τεχνικό τρόπο η μουσική δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να δείξεις τη μουσική, γιατί απλώστατα είναι αέρας που κινείται λίγο διαφορετικά. Για μένα λοιπόν, λέει μέσα σε αυτή τη συνέντευξη που την έδωσε την ημέρα που έπαιξε φέτος το release, έχοντας μόλις φτάσει από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, η μουσική είναι εγγενώς πνευματική, επειδή απλά κινεί τον αέρα. Δεν είναι σαν ένα γλυπτό που μπορείς να αγγίξεις, δεν έχει κάτι απτό. Και αυτό είναι που την κάνει συναρπαστική. Αυτό στο Μόμπι. Θα πούμε και άλλα πράγματα για το Μόμπι σήμερα, και για τα τραγούδια του και για τη συνέντευξη στο Wired Greece. Μείνετε εδώ. Η γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 61.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες, απαραίτητη συμμετοχή των πολιτών, καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθοδότου στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
8: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
0: Κόσμος 93,6.

οι Grand Brothers έρχονται από την Γερμανία. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ο Moby και το Play αλλά και το 18, αυτοί πιθανόν να μην κάνανε αυτούς τους δίσκους που ηχογραφούνε. Και αυτό γιατί αυτοί οι δύο εξαιρετικοί μουσικοί αλλά και τεχνίτες, ο ένας είναι της τεχνολογίας και ο άλλος είναι πιανίστας, έκαναν αυτή την ηλεκτρονική μουσική που πατάει πάρα μα πάρα πολύ στα άλμπουμ εκείνα τα σπουδαία του Moby. Έρχονται στην Αθήνα. Και εγώ σας προτείνω να μην τους χάσετε. Το ταξίδι τους είναι μοναδικό.

Αυτή εδώ είναι το We Collide, είναι το κομμάτι αυτό από το τελευταίο τους άλμπουμ των Grand Brothers, ένα ντουέτο από την Γερμανία, το ντουέτο των Errol Sharp και Lucas Vogel, που τα τελευταία χρόνια καταφέρνει και προσδιορίζει τα όρια ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική αλλά και την ηλεκτρονική δημιουργία, με έναν ήχο πολύ διαφορετικό, πολύ ασυνήθιστο, οργανικό, κινηματογραφικό και ιδιαίτερα ταξιδιάρικο και καθηλατικό. Να σας πω ότι θα βρίσκονται στο θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο Φιλοπάπου στις 16 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο πάντα των Fee Hill Sessions, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, στις 9 η ώρα το βράδυ, ένα από τα πιο συναρπαστικά projects της ηλεκτρονικής αλλά και της νεοκλασικής ή DIY μουσικής του σήμερα. Ένα live που είναι σπάνιο, γιατί παντρεύει την ηχητική εμπειρία με το πιάνο, την τεχνολογία και ταυτόχρονα με το φως που όλα ενώνουν.

τραγούδι αυτό ανήκει χρονολογικά φυσικά στο Play του 1999. Η ιστορία του όμως έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, το 1992. Ο ίδιος ο Μόμπι το είχε χαρακτηρίσει ένα πολύ κακό τέχνο τραγούδι, κοινότοπο μέτριο. Μάλιστα, αυτή ήταν η έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει. Αργότερα το ξανασυνάντησε. Είναι από αυτούς που πιστεύουν πάρα πολύ στο ότι αν μια ιδέα μπορεί να είναι καλή, αλλά να μην έχει ολοκληρωθεί σωστά, πολλές φορές το κάνουν πάρα πολύ δημιουργία αυτό. Αυτές τις μέρες που συζητάμε και για τον Λέοναρντ Κόεν, και γι' αυτόν το λέμε πολλές φορές, ότι χτυπιόταν στα πατώματα με τα εσώρουχα για να τελειώσει τα στιχάκια ενός τραγουδιού για πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια λοιπόν μετά το ξανασυνάντησε αυτή την ιδέα που είχε με το Why Does My Heart Feel So Bad, και το επιβράδυνε, το έκανε πιο μελαγχολικό, περισσότερο ρομαντικό, το έφερε πιο κοντά στα gospel. Άλλωστε χρησιμοποίησε και ένα υλικό από ένα gospel τραγούδι, το He'll Roll Your Burdens Away του 1960, και ακολούθησε μια λογική η οποία ήταν διαισθητική και περισσότερο συναισθηματική παρά αναλυτική και εγκεφαλική. Δηλαδή, ακούγοντας την κλίμακα στην οποία τραγούδαγε η φωνή, έπαιζε από πάνω άλλες κλίμακες και προσπαθούσε να δει με ποιο τρόπο αλλάζει συναισθηματικά η ένταση του τραγουδιού. Αυτή ήταν και η μεγάλη επιτυχία, νομίζω, τότε, εκείνη την εποχή του Play. Το γεγονός δηλαδή ότι πήρε αυτές τα παλιά samples από τα gospels και τα blues και τα μετέτρεψε σε κάτι σύγχρονο καινούριο, βάζοντας τους beats, βάζοντας τους synthesizer και κυρίως αναδεικνύοντας τη συναισθηματική πλευρά των πραγμάτων και τη συναισθηματική κατάσταση του τραγουδιού. Γιατί αν κάτι ενδιαφέρει τον Μόμπι στην κυριολεξία όταν γράφει τραγούδι, δεν είναι άλλο από αυτό το συναίσθημα που βιώνει ο τραγουδιστής και ο πρωταγωνιστής.

Είμαστε λίγο πριν από τη μία εδώ στον κόσμο και το 93,6. Κλείνουμε με έναν ύμνο προς την Παρασκευή, όπως λέγεται, με τη φωνή του Oscar Brown Jr. Ένα κομμάτι που ζητήσετε να ακούσετε και το ακούτε, και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
8: Cosmos.

55 χρόνια πριν, αυτή ήταν η Shirley Bassey και το Vehicle εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου. Πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες να δείξουν, του ρολογιού να δείξουν δύο, στον απόϊχο των τρομερών και φοβερών συζητήσεων που γίνονται για τον θάνατο, τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και τις συνθήκες που επικράτησαν στην κλινική αυτή που είχε πάει να κάνει πλάσμα αφαίρεση. Διάβαζα ένα ωραίο απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη, όπως έλεγα, του Μόμπι στο Wired Greece, και ο ίδιος είναι πολύ ενεργός και έχει πολύ μεγάλη ενασχόληση να σκέφτεται όλα αυτά που συμβαίνουν με τη μακροζωία και την αιμονή της Silicon Valley ιδιαίτερα. Μάλιστα περιγράφει μια ιστορία ότι βρέθηκε σε ένα τραπέζι πριν από χρόνια, πριν από όχι πολλά χρόνια, όπου η συνολική περιουσία των ανθρώπων σε εκείνο το δωμάτιο και σε εκείνο το τραπέζι ήταν 3 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν ο Σεργέη από την Google, ο Peter Thiel, ένα πολύ παραγωγή, 3-4 του κινηματογράφου, πολλοί νομπελίστες. Όλοι, λέει, αναρωτιόντουσαν ποιες είναι οι τεχνολογίες και οι επιστήμες που είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της μακροζωίας και ίσως της επιμήκυνσης της ανθρώπινης ζωής με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Μόμπι, λέει, θυμάται κάποια στιγμή, σήκωσε το χέρι μου για να πω τη δική μου γνώμη και είπα: υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος για να το πετύχουμε. Ο βιγανισμός. Να ακολουθείς οργανική, πλήρη, φυτική διατροφή. Η αίθουσα, θυμάται ο Μόμπι, ξαφνικά πάγωσε. Το κοινό ένιωσε πάρα πολύ άβαλα. Ωστόσο, λέει, ένας από τους νομπελίστες που βρισκόταν εκεί είπε: ναι, λέει, αν θέλεις να επιμηκύνεις τη ζωή σου, γίνε βίγκαν και τρώγε οργανική, πλήρη τροφή. Έχει απόλυτο δίκιο ο Μόμπι σε αυτό. Οπότε κατάλαβε ότι ο Μόμπι λέει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, πολλοί συμφωνούν γι' αυτό, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό, δεν μπορείς να πλουτίσεις. Μάλιστα το πρόβλημα δεν ήταν, λέει, ότι οι παρευρισκόμενοι δεν γνώριζαν πως μια απλή χαμηλής τεχνολογίας και ήδη διαθέσιμη πρακτική συνδέεται με την υγεία και την ευεξία. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαν συγκεντρωθεί για να βρουν τη λύση. Το μόνο που έψαχναν ήταν για μια λύση που θα μπορούσε να αποφέρει και κέρδος.

Αυτή εδώ είναι η Ροζαλία, είστε πάντα στον κόσμο, 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους, www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε επίσης από το Ερτέκο, το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Και μας ακούτε και από τα αναραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά. Και τσατάρουμε και επικοινωνούμε μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα, και μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα. Οι άνθρωποι, λέει, με τους οποίους βρέθηκα εκείνο το βράδυ θα έκαναν οτιδήποτε για να ζήσουν περισσότερο. Ωστόσο, επιμένουν και αυτοί να τρώνε σκουπίδια, οπότε ψάχνουν και αυτοί να βρούνε συνθετικές θεραπείες. Μεγαλώνουμε με ένα αίσθημα φόβου και συνδέουμε την ευημερία με τον έλεγχο, λέει ο Μόμπι. Έπειτα έρχεται η τεχνολογία, η οποία δίνει σε όλους αυτούς τους nerds τη δυνατότητα να ελέγχουν τα πάντα. Βγάζουν δισεκατομμύρια, γίνονται το επίκεντρο της προσοχής και είναι πλέον σημαντική. Η θνητότητα όμως εξορισμού είναι το αντροπικό αντίθετο του ελέγχου.

Πριν από 4 χρόνια, νομίζω, ή 5, είχα κάνει μια εκπομπή στην τηλεόραση με βιβλία. Μια εκπομπή που λεγόταν «Μικρά βιβλία, μεγάλες ιδέες». Εκεί είχα παρουσιάσει μαζί με εξαιρετικούς καλεσμένους μια σειρά βιβλίων. Μια μέρα από αυτές, σε μια εκπομπή μάλλον, μπορείτε να τη βρείτε νομίζω στο Netflix, είχαμε παρουσιάσει το βιβλίο «Ευτυχιοκρατία, πώς η βιομηχανία της ευτυχίας κυβερνά τη ζωή μας», του Έντγκαρ Καμπάνας και της Εύα Ήλους. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε σαν μια διατριβή επιστημονική για τα πανεπιστήμια στα οποία σπούδαζαν, διδάσκανε και σπούδαζαν οι ίδιοι, και κάποια στιγμή αποφασίσαν και το κάνανε βιβλίο. Μάλιστα κυκλοφόρησε και στα αγγλικά, Happy Crecy, Manufacturing Happy Citizens, How the Science of Industry and Industrial Happiness Colors Our Lives, ή αλλιώς πώς η βιομηχανία της ευτυχίας κυβερνά τη ζωή μας. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο και μάλιστα μου ήρθε στο μυαλό, φυσικά, από την ώρα που προχθές το βράδυ μάθαμε ότι έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και ασχολούμαστε όλοι με αυτό, με την βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από την καλύτερη ζωή, τέλος πάντων την μακροβιότερη ζωή και τη μακροζωία, αλλά και την ευτυχία. Θυμάμαι να διαβάζω αυτό το βιβλίο και να λέει σε ένα σημείο κάποια στιγμή ότι στο γύρισμα του αιώνα, αν κάποιος πληκτρολογούσε τη λέξη ευτυχία στα βιβλία, θα έβρισκε 300 τίτλους στην Amazon. Μετά από 25 χρόνια μπορεί να βρει γύρω στις 15.000 τίτλους βιβλίων τα οποία έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία 20 χρόνια με τίτλο «Το πώς κανείς διεκδικεί την ευτυχία», ξεχνώντας ότι πολλές παραμέτρους, εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία, η οποία πριν από 10 χρόνια που γράφτηκε το βιβλίο ήταν στα 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Σήμερα νομίζω ότι μπορεί κανείς να κάνει τον πολλαπλασιασμό και να βγάλει ότι η βιομηχανία της ευτυχίας με όλους τους τρόπους πρέπει να πλησιάζει τα 8 τρισεκατομμύρια δολάρια στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Σε συνέχεια και της κουβέντας που έλεγε πριν ο Μόμπι, πώς θα βγουν λεφτά από αυτό. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά σοβαρό, μπορείτε να το διαβάσετε, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πόλης, λέγεται «Ευτυχιοκρατία», τη μετάφραση την έχει κάνει η Βασιλική Πέτσα. Είναι εξαιρετικό βιβλίο, παλιότερο βέβαια, σας το λέω. Είναι ο αντίλογος στο κυνήγι της ευτυχίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττική, στο σημείο 45 πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα διαθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που επιβλήχθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαιαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό εδώ ήταν το άλμπουμ που, για το οποίο νομίζω ότι τον έφερε στο μεγάλο κοινό, σε παγκόσμιο επίπεδο, τον έφερε σε μεγάλο κοινό και στην Ελλάδα, 1988, I'm Your Man, ο Λέοναρντ Κόεν, από εκεί που ήταν ένας εκπρόσωπος της folk μουσικής, δηλαδή των τραγουδοποιών, μια κιθάρα και μια φωνούλα, ταπεινός και πολύ έτσι εσωτερικός, κομμάτι δηλαδή μιας αντικουλτούρας, όπως ήταν το τραγούδι folk διαμαρτυρίας στις δεκαετίες του 60 και του 70, μετατράπηκε πρώτα με το Various Positions και μετά ολοκλήρωσε αυτή τη μεγάλη στροφή με πολύ απλά μέσα, με κάτι Κάσιο που είχε αγοράσει πάμφθηνα ο ίδιος ή οι φίλοι του ή ο γιος του ή οποιοδήποτε, το είχαν αγοράσει για να γράφει τραγούδια, και έτσι έκανε τη μεγάλη αλλαγή, δείχνοντας ότι αυτό που μετράει δεν είναι η φόρμα αλλά είναι το τραγούδι και πόση αξία έχει. Και έτσι, εκεί που ήταν μέχρι τότε ένας ηλικιωμένος, μεσήλικας για την ακρίβεια, τραγουδοποιός, έγινε ένας πολύ στυλάτος και πολύ μοντέρνος στον ήχο επίσης τραγουδοποιός, ο οποίος είχε παγκόσμια απήχηση. Στις 12 Σεπτεμβρίου, λέει ο Άνταμ Κόεν, δηλαδή αύριο, με το γιο μου στο πλάι στη σκηνή, με τον Κάσιους Κόεν δηλαδή, θα ξανακάνω, λέει, τη συνηθισμένη και οικία διαδρομή από την Ίδρα στην Αθήνα, γιατί την κάνει συχνά, και θα υψώσουμε τα τραγούδια του πατέρα μου στον αθηναϊκό νυχτερινό ουρανό, στην πόλη δηλαδή όπου αμέτρητες φορές στη ζωή μου έχω περπατήσει ακούγοντας τη μουσική του να παίζει, μόνο που αυτή τη φορά, αυτό το Σάββατο δηλαδή, τα τραγούδια θα βρίσκονται στα δικά μας χέρια. Οπότε αύριο το βράδυ από νωρίς, σας είπαμε ότι θα υπάρχει και προβολή ενός υλικού σπάνιου που ανήκει στην οικογένεια, και 11 και 4 το πολύ θα έχει τελειώσει.

Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι άλλοτε σε αντίστοιχο αφιέρωμα σε ξένο δημιουργό, αν και δεν είναι ξένος ο Λέναρντ Κόεν, για τους Έλληνες και για την Ελλάδα για τον ίδιο, δεν είναι ποτέ ξένοι. Δεν θυμάμαι να έχουν συγκεντρωθεί τόσοι μα τόσοι πολλοί καλλιτέχνες να τραγουδήσουν τα τραγούδια του. Θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που μπορούσαν να είναι αυτή την ημέρα και αυτές τις μέρες και δεν είχαν κάτι άλλο δικό τους κλεισμένο εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να είμαστε εδώ. Curtis Harding για τη συνέχεια.

Μιλώντας για βιβλία, και αυτό εδώ είναι βιβλίο, The Richest Man in Babylon, μάλιστα νομίζω είχε κυκλοφορήσει πριν από χρόνια, πριν από 5-6 χρόνια από τις εκδόσεις Key Books και στα ελληνικά, θέλοντας να τιμήσει τον πιο πλούσιο άνθρωπο στη Βαβυλώνα και όχι μόνο. Βλέπω Λουκία Σούπουλη απέναντί μου, άρα σημαίνει ότι είναι η ώρα να φύγω εγώ. Ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν στην παρέα σας για τις 2 ώρες που πέρασαν σήμερα, με αρκετό μόμπι και αρκετές ιστορίες, αλλά και τη συνέντευξη που δεν έχω ξαναδεί. Έχω πολλά χρόνια να δω συνέντευξη του μόμπι σε ελληνικό περιοδικό. Οπότε διαβάσαμε αρκετά αποσπάσματα. Ο Σωτήρης Παναγιώτης φρόντιζε τον ήχο. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, με κάποιους από εσάς πιθανότατα θα τα πούμε στο πάρκο στο Νιάρχος το Σάββατο βράδυ, με τους υπόλοιπους Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά!

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, με αυτό το κλασικό Bossa Nova τραγούδι από το 1962, ο θρυλικός βραζιλιάνος μουσικός Αντώνιος Κάρλος Γιομπίμ. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Τζαζ και Bossa Nova ρυθμό έχει και το επόμενο κομμάτι που όμως κυκλοφόρησε πέρσι. Είναι η Λόφη με το Cover Girl. Καλησπέρα σε όλους. This

Χαρακτηριστικός vintage ήχος του Nick Waterhouse. Εδώ από το album Promenade Blue ακούσαμε το Medicine. Μεσημεράκι Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Το ίδιο ύφος, λίγο πιο τζάζι, ο Τζον Μπατίστ από το 2023 και το soundtrack της κατασκοπικής ταινίας Marlow. Ακούμε το κομμάτι The Light Shines Brightest in the Dark. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Αυτή ήταν η κρυστάλλινη φωνή της Καναδής τραγουδοποιού Κατ Κλάιντ. Ακούσαμε το κομμάτι Everywhere I Go και άλλη μια πολύ ωραία γυναικεία φωνή έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, αυτή της Eileen Jewel. Αυτή παντρεύει ροκαμπίλι και vintage blues, την ακούμε στο Hooked από το 2011.

από τα κορυφαία τραγούδια της γαλλικής pop μουσικής του 20ου αιώνα, Letton de l'amour Cosmos Classic, μια διαχρονική οδή στο νεανικό και ανέμελο έρωτα. Από τον ντεμπούτο βεβαίως της Françoise Hardy. Και εδώ ένα αγαπημένο ορχιστρικό κομμάτι της surf rock μουσικής, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό από το soundtrack της ταινίας Pulp Fiction.

Αυτό ήταν το Brooklyn του Brooklyn, πολύ αγαπημένο αυτής εδώ της εκπομπής. Κυκλοφόρησε το 2022 από το μόνιμο άλμπουμ των Scone Cash Players. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με το κομμάτι I Can't Keep From Crying Sometimes από τους Deidre Wilson Tabak, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1970 στο μοναδικό μόνιμο άλμπουμ τους, ένα κρυμμένο διαμάντι της jazz rock και soul σκηνής. Μια εξαιρετική διασκευή του παραδοσιακού blues κομματιού του Blind Willie Johnson.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Always on your side, το νέο σίγγλ του Βρετανού παραγωγού Bonobo, και έχει καλεσμένη την Joy Crook στα φωνητικά. Και άλλο ένα πολύ ωραίο σύγχρονο soul κομμάτι, αυτή τη φορά από την Αυστραλία, έρχεται ο Don West με το Send It Back. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο. Ακούτε πάντα Κόσμος του 93,6. Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Σπύρος Νικολαίδης τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν βεβαίως ο σπουδαίος Άγγλος τραγουδιστής και πρωτοπόρος της Blue Eyed Soul, με αυτή την απίστευτη ενέργεια που έβγαζε όταν τραγουδούσε, είτε στο στούντιο είτε στα live του. Εδώ διασκεύασε το The Letter των Box Tops από την περιοδία Mad Dogs and Englishmen του 1970. Ήταν βεβαίως ο Joe Cocker.

Αυθεντικό blues κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2022 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο What's It Gonna Take? Absolutely Positively The Most of Van Morrison ήταν αυτός βεβαίως. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτης ώρας με αυτή την εκπληκτική διασκευή των Parlor Greens στο Jolene.

Έτσι, οι Parallel Greens αφαίρεσαν τα λόγια, άφησαν το Hammond Organ και την κιθάρα να πούν την ιστορία και είμαι σχεδόν σίγουρη πως η Dolly Parton θα της άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση. Ήταν γνωστή για την ανοιχτόμυαλη στάση της απέναντι στις διασκευές των τραγουδιών της, αρκεί να έχουν ψυχή και αυθεντικότητα. Στην Ιταλία να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Από το 1976, Αντριάνο Τσελεντάνο σαρκάζει την οικονομική και πολιτική κρίση της Ιταλίας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τα πιο ωραία κομμάτια του άλμπουμ Foreign Tongues, Jealous Lover, Rolling Stones για το καλές όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 5 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Κι άλλος βετεράνος της ροκ μουσικής, ο Paul Weller, διασκευάζει Where There's Smoke, There is Fire.

0: Doctrine of Love ήταν ο Τζαλίν Γκόντα, ένα εξαιρετικό ρετρό soul album, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο που μας πέρασε και εμείς ακούσαμε το ομώνυμο. Και έρχεται ο Μπόμπι Χέμπ από το 1966 με ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα τραγούδια, το οποίο εμπνεύστηκε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Προέδρου Κέννεντι αλλά και τη δολοφονία του αδερφού του, του Χάρολτ Χέμπ, έξω από ένα κλαμπ στο Νάσβιλ. Sunny Bobby Hebb.
1: Sunny

Ακούτε Κόσμος.

Εδώ η επιτομή του Latin Soul ήχου, ο θρυλικός Latin Jazz γνωστός ο Willy Bobo σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό όταν το διασκεύασαν οι Santana στο Woodstock το 69, εδώ φρεσκαρισμένο στο remix του Dan the Automator, Fried Neck Bones and Some Home Fries. Να το στείλω στη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με πολύ αγάπη που την ακούτε τα βράδια.

Να κρατήσουμε τον ίδιο ρυθμό και γιατί συνέχεια ο Adrian Quesada όμως έρχεται στον αέρα μας. Πήρε ένα σπάνιο κομμάτι της Chicano Soul σκηνής του Freddy Fender από το 1968 και το διασκεύασε μαζί με τον Ruben Ramos στα φωνητικά και τον Charlie Sexton, γνωστός από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Bob Dylan στην κιθάρα, Boogaloo in Monterey.

παίζει με τα παλιά μπολερό, ο Γάλλος beatmaker, παραγωγός και DJ, ο Proletter, εδώ με το Quattro Letras. Και με τον Αφροκουβάνο μπασίστα, τον Ορλάντο Κατσαΐτο Λόπες, πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο Mis Dos Pequeñas, σε ένα έτσι ζωντανό κομμάτι από το άλμπουμ Κατσαΐτο του 2001, είναι αυτό. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε και με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποια βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των δύο γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο

0: Ενώ Μπάμπελ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας διαβεβαιώνουν οι Χούθοι μετά την κατάληψη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. 6,2 ρίχτερ σημειώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή της Ινδονησίας. Μεταβολή του καιρού από αύριο, με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια, αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση «Γεγονός» επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

με ένα ντουέτο από τη Νέα Υόρκη και ρίζε στην Δομινικανή Δημοκρατία, ένα κοκτέιλ hip-hop και reggae, Pacha Massive. Το group Take It Easy, ο τίτλος του κομματιού, 35 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον Κόσμο 93,6, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς και για την εβδομάδα. Ευτυχώς έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά. Πάμε στο Παρίσι τώρα με τους Java.

Μέχρι τη Βραζιλία πεταχτήκαμε και ακούσαμε τον Ζωάο Σέλβα από το άλμπουμ του Όντα, ήταν το Μπάνιο Ντεμάρ. Πάμε τώρα στο Μόναχο της Γερμανίας. Ένα καθαρό εμοφάνκ κομμάτι που αναβιώνει τον ήχο της δεκαετίας του 70, αν και κυκλοφόρησε το 1993. Poets of Rhythm.

Ζωηρός, σύγχρονος, καλύψο ρυθμός, ένα είδος που γεννήθηκε στο Τρινιδάδ και στο Τομπάγκο, εδώ σε συνδυασμό με σύγχρονη hip-hop ενέργεια, ήταν ο Αϊτινός μουσικός Voxambou με το κομμάτι Voyage. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Σας θυμίζω όμως πρώτα ότι αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη 1:30 η Βασιλίνα είναι καλεσμένη εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Θα μιλήσει στο Μιχάλη Καμάκα και στην εκπομπή Urban Sounds για το φεστιβάλ του Πλήφα, το αγοραφοβικό, τέταρτο αγοραφοβικό φεστιβάλ, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουν για τις επιλογές πίσω από το φετινό πρόγραμμα. Θα ακουστούν τραγούδια από το φετινό line-up. Ενώ την Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου το βράδυ στις 10 Στάθης Δρογώσης καλεσμένος του Μανώλη Φάμελου. Απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα όλο το Σαββατοκύριακο από τους παραγωγούς του Κόσμος. Και εδώ το αγαπημένο Chocolate Distance είναι ο Caruana.

Orient Express, ο τίτλος του τραγουδιού από την Γαλλίδα Κορίν, μαζί της ο Χαμπίμπι Σλάι, και μόλις 2 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου κλείνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2 ώρο και εμείς τα λέμε ξανά με το καλό τη Δευτέρα το μεσημερί στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τον ψυχεδελικό ήχο των Glass Beams από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, που εδώ εμπνέονται από την Ινδική μουσική παράδοση. Μαχάλ, και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Από το Σπύρο Νικολαίδη και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Θεραπεία Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Καμάς Γιουάρ για την απόγευμα Παρασκευής και είναι 10 Σεπτεμβρίου και είναι 7 λεπτά μετά από τις 4. Χτύπησε και το πρώτο κουδούνι σήμερα και όλα καλά το λες. Λοιπόν, κάθε κατεργάρης, έτσι δεν λένε, τέτοια μέρα. Κλασικά λοιπόν, ήρθαμε και εμείς μέχρι τις 6 να κάνουμε παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν να έχουμε. Πάμε μέχρι τις 6. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Τι και το Flowers. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα νωρίς το πρωί ένα άρθρο που έχει έναν ιδιαίτερο τίτλο, γιατί μιλάει για τις γειτονιές, λέει, που γίνονται place to be και πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει μια τέτοια γειτονιά. Και το σκεφτόμουν αρκετή ώρα μετά, πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή μας και πόσο έχουν μπει στην καθημερινότητά μας αυτοί οι όροι, οι όροι place to be. Και μετά μου ήρθαν στο μυαλό όλες αυτές οι εικόνες από τις πιο παλιές εποχές και συνειδητοποίησα ότι τελικά τις γειτονιές που αλλάζουν ή δεν αλλάζουν, τις κάνουν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο σε μια γειτονιά, είναι οι άνθρωποι, οι σχέσεις που αναπτύσσονται και, όπως λέγαμε και τις προάλλες, όλη αυτή η νοσταλγία μερικές φορές που μας πιάνει σχετικά με τις βόλτες που μπορεί να κάνει κανείς με τα πόδια και να τρέξει σε μνήμες από παλιές μονοκατοικίες, από τα σπίτια που ήταν ανοιχτά, που υπήρχαν αυτές όλες οι μυρωδιές στα μεσημέρια και οι σχέσεις που είχαν αναπτύξει οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό μας λείπει περισσότερο σήμερα που έχουμε αποξενωθεί και είμαστε περισσότερο μπροστά στην οθόνη και λιγότερο στο να κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας, και νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που κάνει μια γειτονιά place to be και όχι το πόσα μαγαζιά έχει, το πόσες επιλογές έχει κτλ. Γιατί ξέρετε πώς πάει αυτό.

Τζο Τζάκσον από τα 80's. Ευτυχώς τελείωσε αυτό το αυτή η τάση που υπήρχε αυτές τις μέρες. Με το πώς θα μπορούσαμε να ήμασταν στα 80's, σε απόδοση από το AI φυσικά.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κόσμος Radio.gr.

και Aloe Black, Loving You Is All I Want To Do. Και δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social, αν θέλετε μιλάμε και στα προσωπικά μας, και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα. Κόσμος Radio στο Viber, εκεί στέλνετε το μήνυμά σας, εκεί δίνετε στίγμα στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα ξανά.

Go Lightly, Seven Wonders. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, έχουμε και δύο φεστιβάλ που τραβούν την προσοχή μας στην πόλη. Το ένα, για το ένα σας έχουμε μιλήσει, για το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που πραγματοποιείται στο πεδίο του Άρεως. Εκεί συναντάει κανείς 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα. Το φετινό φεστιβάλ μάλιστα είναι αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη, αντλώντας έμπνευση από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκπαιδευτικά δρόμενα και εργαστήρια. Και το δεύτερο φεστιβάλ που έχει ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς και αφορά τους σινεφίλ και όσους αγαπούν τον κινηματογράφο είναι το φεστιβάλ του Πειραιά, το Piraeus Port Film Festival, που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με κεντρική θεματική από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον πολωνικό και τον ελληνικό κινηματογράφο και περιλαμβάνει προβολές σύγχρονων ταινιών, διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, πολωνικές ταινίες μικρού μήκους σε συνεργασία με το φεστιβάλ Euro Shorts, καθώς και πάνελ συζητήσεων. Απόψε λοιπόν στις 7 και μέχρι τις 9 θα προβληθούν ταινίες μικρού μήκους από την Πολωνία σε επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του Euroshorts, και στις 9 θα είναι προγραμματισμένη η προβολή του Corpus Christi. Αύριο έχει ενδιαφέρον ότι στις 7 ξεκινάει το διαγωνιστικό πρόγραμμα με τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, ενώ πιο πριν θα προβληθούν δύο ελληνικές, η Φόνησα της Εύας Νάθαινα και το Animal της Σοφίας Εξάρχου. Και την Κυριακή θα δούμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά την ταινία Πίσω από τις Θυμονιές της Ασημίνας Προέδρου και τα τρία χρώματα, την μπλε ταινία του Κισλόφσκι. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά για Σαββατοκυριακό.

Λέο Φρέσκο και Φλάβια Κοέλιου και La Última Veth, καινούργιο τραγούδι που μιλάει για την τελευταία φορά. Πώς τα λέγει και ένα παλιό δικό μας, πολύ παλιό, ότι αρχίζει ωραίο, κάπως έτσι. A record of the delightful piece they're going to play this evening.

waiting for is here.

Baby Swims και έχει αυτό το δικό του τρόπο να μιλάει για την αγάπη πάντα. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι θα πάμε για το φινάλε της πρώτης μας ώρας. Μικρή διακοπή και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ, από το πρωί βλέπω αυτά τα newsletter που έρχονται και λένε ότι χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Και θυμάμαι αυτό το σφίξιμο στο στομάχι, αυτό κρατάω από αυτή την ημέρα, σαν ανάμνηση.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Pleasure Skin Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι από εκείνα τα τραγούδια που σε όποια εκδοχή και αν τα ακούσεις, πάντα θα τα αγαπάς, γιατί λένε κάτι πολύ απλό. My world is empty without you. Αυτό, το απλό για την αγάπη. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή βιάστηκα πριν και πάτησα το κουμπάκι λίγο νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, δεν πρόλαβα να σας πω όσα ήθελα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, είπαμε μέχρι τις 6 εδώ παρέα, στο Κόσμος. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και στα λάθη ενίοτε. Και εδώ μένουμε. Καλησπέρα σας.

Σεζάρια Έβορα, Μπόγκα, το Σοντάντ. Και σήμερα που λέτε ξεκινάει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στο Earthflix, τη μεγάλη πλατφόρμα, αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα της Earth που έχει πραγματικά τα πάντα για να δει κανείς. Και το Earthflix θυμά τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας με ένα πολυσυλλεκτικό αφιέρωμα, η ανεκτήμητη προσφορά και η παγκόσμια καλλιτεχνική πορεία της κορυφαίας Ελληνίδας παρουσιάζονται λοιπόν μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα στο Earthflix και θα έχουμε την ευκαιρία να βυθιστούμε στον κόσμο της Divina μέσα από σπάνιο αρχαίο υλικό, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία από τη δημόσια τηλεόραση. Το αφιέρωμα είναι διαθέσιμο λοιπόν από σήμερα και θα είναι μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω.

Σιμών, τη σπουδαία φωνή και αυτή. Και θέλω τώρα να σας πω σε μια συναυλία που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στο θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο Φιλοπάπου. Έρχονται που λέτε οι Grand Brothers, ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολύ συζητημένα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, για μια συναυλία υψηλής αισθητικής και σπάνιας ηχητικής εμπειρίας, όπου το πιάνο, η τεχνολογία και το φως ενώνονται σε μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης. Αυτό εδώ είναι από το 2017, από το άλμπουμ Open. Νομίζω έτσι τους αγαπήσαμε περισσότεροι. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό έχουν εντάξει πιο ηλεκτρονικά στοιχεία στον ήχο τους.

αξίζει να πει κανείς πως αυτό το ντουέτο μεταμορφώνει ζωντανά τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Και έτσι δημιουργούν ένα ηχητικό αποτέλεσμα που πολλές φορές μοιάζει αδύνατο να προέρχεται από ένα μόνο όργανο. Οι κριτικοί μάλιστα έχουν χαρακτηρίσει τις εμφανίσεις τους ως μια χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο πιάνο. Και φυσικά οι συνευλίες τους είναι καθηλωτικές.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο θέατρο Δώρα Στράτου, Fihil Sessions, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, να έχουμε ραντεβού με Grand Brothers.

Blood Flow λοιπόν από Grand Brothers. Κλείνεις τα μάτια, το ακούς και ονειρεύεσαι. Και εμείς πάμε τώρα όμως στις 5:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι 2 κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου, όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Παράλληλες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στους τόπους των επιθέσεων. Στο Πεντάγωνο ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Joe Stone και τέταρτο, τελευταίο ημίωρο, 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Τελευταίες καλησπέρες περιμένουμε και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε.

Γιώργος Ζανονίλ, Βάλερι Τζούν. Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ, η ανταπόκριση για την ακρίβεια του Χρήστου Μίτση στο Αθηνόραμα για το Φεστιβάλ Βενετίας 2026. Ένα 24ωρο απέμεινε, γράφει, μέχρι την πτώση της αυλαίας του Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα λιγότερο εντυπωσιακό από το αναμενόμενο, καθώς πολλές πρωτοκλασσάτες ταινίες προτίμησαν να κάνουν πρεμιέρα σε άλλα φεστιβάλ. Παρ' όλα αυτά, μας λέει πως το διαγωνιστικό line-up αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας δύο από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, οι οποίες αποθεώθηκαν από τους κριτικούς και λογικά θα ακούσουν τους τίτλους τους στην αυριανή απονομή των βραβείων. Και ο λόγος για την ταινία Wild Horse 9, την απολαυστική μαύρη κωμωδία, και μαζί το αιχμηρό πολιτικό θρίλερ του Μάρτιν Μακδόνα, και το Possible Love του Λι Τσανγκ-ντονγκ, ένα κισλοφσκικό, λέει, δράμα χαρακτήρων σε νοτιοκορεάτικη έντονα ταξική εκδοχή. Αυτές είναι οι δύο ταινίες που ξεχωρίζει. Αν, λέει, κάποια από τις δύο τους δεν αποσπάσει το χρυσό λιοντάρι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να πάρει κάποιο άλλο βραβείο, τότε τόσο ο Τζον Μάλκοβιτς όσο και η Τζέον Γεών γίνονται άμεσα φαβοροί στις κατηγορίες των ερμηνεών. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ταινίες του φεστιβάλ της Βενετίας και αξίζει τον κόπο, ειδικά αν αγαπάτε το σινεμά, να διαβάσετε αυτή την ανταπόκριση. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο. Στο μεταξύ, στις αίθουσες εδώ προβάλλεται το ντοκιμαντέρ για τους Oasis και την επανένωση. Και είναι πραγματικά, βλέποντάς το, σαν να έχεις πάει στη συναυλία, σαν να το ζεις κι εσύ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση χθες που το βλέπαμε σε μια αίθουσα. Το κοινό που σηκώθηκε και χόρευε,

0: εξουσία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου.
1: Νομίζω το λέει πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία.
0: Αν έχει ψυχραιμία.
1: Το όνομά της είναι Κασάνδρα Κουρεμένου, είναι 33 ετών και είναι από το Μόντρεαλ του Καναδά και τη γνωρίζουμε με το καλλιτεχνικό όνομα Καλλιτέχνης, έτσι την λένε. Και αυτή είναι μια προσπάθεια της να τραγουδήσει στα ελληνικά από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι και έχει τίτλο «Κόσμος», φυσικά. Και φτάσαμε στο τέλος.
2: I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's
1: heaven. Δευτέρα στις 4 πάλι μαζί. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Φεύγουμε με αυτό εδώ που μοιάζει με ευχή για το Σαββατοκύριακο. So easy to fall in love, Olivia Dean. Για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με ένα Don't Look Any Further ανανεωμένο, δροσερό, καλοκαιρινό με Λιάν Χάβας. Έτσι ξεκινάμε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό και η Δώρα Ιωακιμίδου βρίσκεται απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα μέχρι τις 8 λοιπόν, κόσμος και airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ήταν ο EJ Jones και μια πολύ καλή στιγμή της χρονιάς, ένα single που μόλις κυκλοφόρησε και μια φωνή που ίσως να ακούσουμε αρκετά. Μια παλιά ψυχή, όπως τον φωνάζουν στη μουσική βιομηχανία. EJ Jones και Need It Bad. rteco.gr, Viber, στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber, τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι, συντονίζεσαι και με ένα like στα social media παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για θέατρο και κινηματογράφο.

Ντελερέι, απογευματάκι Παρασκευής εδώ στον κόσμο στους 93,6. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, είναι μπροστά μας και από Δευτέρα και πτώση θερμοκρασίας και ίσως να δούμε και λίγες βροχές. Κάπως θα μπούμε λίγο στο φθινόπωρο σιγά σιγά. Light My Fire, αυτή η εκτέλεση απολαυστική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα Ετωλοακαρνανίας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε εξέλιξη και στην Φλόκα Αχαΐας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Got to Travel Alone, τη YO από τη Γαλλία. Και εκεί που περίμενε κανείς ότι δύσκολα κανείς θα ταξιδεύει μόνος του, και όμως υπάρχουν άνθρωποι που το απολαμβάνουν πάρα πολύ αυτό. Να ταξιδεύουν μόνοι τους και να ανακαλύπτουν διάφορα μέρη, εικόνες και εμπειρίες με τον εαυτό τους. Όπως ο Τιουάιο στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι παρέα μέχρι τις 8. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Ένα road trip μουσικό. Ο Παναγιώτης Τουπής στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και μέσα από το erteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας και σε ένα application, απλά με ένα κλικ στο κινητό σου. 210-6664-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Και social media φυσικά όλα, Instagram, Facebook. Με ένα κλικ, ένα like, κάνεις follow και μαθαίνεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς.

Jack Johnson ακούσαμε και Ερμάνος Γκουτιέρες. Στο 2026 με το Drink the Water και το Deeper Well ακολουθεί και η Casey Musgraves, που τα είχε πάει πάρα πάρα πολύ καλά με αυτό το άλμπουμ και ήταν και υποψήφιο στα βραβεία Grammy πριν από μερικά χρόνια.

Κόσμος 93,6 μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα, social media τα πάντα, Facebook, Instagram, κάνεις like, follow, ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Στέλνεις email, καλείς το 210-6066-429, airteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα και όλες εκπομπές και ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

0: απόγευμα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 απόγευμα Παρασκευής. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ένα road trip απογευματινό, μουσικό, με τον Παναγιώτη Στουπή να φροντίζει τον ήχο μας. Μέχρι τις 8, παρέα εδώ στον κόσμο.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

ακούσαμε Johnny Cash από Pulp για soundtrack, μέσα από το soundtrack του Hack, The Man Comes Around. Pulp στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Loser, ακολουθούν τα Μεμπάλα. Kevin Parker δηλαδή.

Κόσμος 93,6 μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα, social media τα πάντα, Facebook, Instagram, κάνεις like, follow, ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, στέλνεις email, καλείς το 210-666-429, airteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα και όλες εκπομπές και ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ.

Πάπα ούτε ακούσαμε Mikey's Mind. Η φωνή που ακολουθεί, η υπέροχη φωνή που ακολουθεί από την Κωνσταντινούπολη, που αποφύτησε από το Berklee College και μάλιστα έγινε δεκτή με πλήρη υποτροφία, full scholarship, κάτι που αποτελεί τεράστια διάκριση για διεθνείς φοιτητές, και έλαβε και το βραβείο Mediterranean Music Institute Award από τον ίδιο τον Javier Lemon. Είναι η Elif Sanchez, είναι ένα υπέροχο κορίτσι με φοβερό ταλέντο και ερμηνεύει Στράτο Διονυσίου με «Σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Elif

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος, κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
5: Κόσμος 93,6.

Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια αναμονής, Ignaz Barclay, το θρελικό δίδυμο των CeeLo Green και Danger Mouse επιστρέφουν στο 2026 και το άλμπουμ τους κυκλοφορεί το Μάρτιο και είναι το τέλος μιας τριλογίας. Το Atlanta λοιπόν είναι το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ του group, ολοκληρώνει την τριλογία που ξεκίνησε με το απίστευτο Saint Elsewhere που είχε το Crazy μέσα αν θυμάστε το 2006 και ήταν και από τα καλύτερα τραγούδια που κυκλοφόρησαμε στη δεκαετία, από τα τραγούδια που δύσκολα τα τρώει ο χρόνος. Ignaz Barclay λοιπόν, Pictures, το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 26 και περιγράφει τις αναμνήσεις του CeeLo Green από τη διαδρομή με το τρένο προς το σχολείο. Παραγωγή φυσικά Danger Mouse, παραμένει πιστός στον ήχο του παρέα με τον χαμογελαστό CeeLo Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Παναγιώτης Τουπής στη φροντίδα του ήχου. 2 10 66 64 21, το τηλέφωνο επικοινωνίας και rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ήταν η Lila Downs με νέο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Αυτό και αν ήταν έκπληξη. Απολαύσαμε λοιπόν Lila Downs. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι και ένας ύμνος της επιβίωσης. Από το μηδέν στην κορυφή. Οι άνθρωποι που με μία βαλίτσα παράτησαν τα πάντα και έφυγαν με μία βαλίτσα γεμάτη όνειρα να δουλέψουν σκληρά, να στέλνουν χρήματα πίσω στην πατρίδα τους. Νουέβα Γιόλ, το όνειρο της Νέας Υόρκης. Νουέβα Γιόλ είναι ο τρόπος που προφέρουν οι Δομινικανοί τη Νέα Υόρκη. Bad Bunny.

απόγευμα που ήμασταν παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτο λέτων στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής Παναγιώτη, του πει στη ρύθμιση του ήχου. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6 το ραντεβού μας εδώ στον κόσμο. Φιλιά πολλά, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Βίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπαίνει και ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά, και το λέμε αυτό γιατί πάντα όταν ακούμε το πρώτο σχολικό κουδούνι μπαίνει ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά. Καλή λοιπόν επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο. Καλή επιτυχία και καλή αρχή στα πρωτάκια. Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά, να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αφού ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την Λόλα Γιάνγκ και το Μέση, με αυτή την Βρετανίδα που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, στην Βρετανική pop, αλλά και σε όλο τον κόσμο, πάμε να παραμείνουμε για λίγο στη Μεγάλη Βρετανία και να συναντήσουμε την Μπρουκόμπι από τη Σκωτία. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Μπρουκόμπι, λοιπόν, βρεθήκαμε στη Σκωτία, βρεθήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Μπρουκόμπι, τραγουδοποιός, πολυοργανίστρια, γνωστή για το πρωτοποριακό της άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World. Και αν είναι πρωτοποριακή σε αυτό που κάνει η Λόλα Γιάνγκ και η Μπρουκόμπι, ακριβώς το ίδιο είναι και ο Πρωτοζέ. Πρωτοζέ, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα στη Ρέγκε, από το Port Elizabeth, από την Τζαμάικα, στη Ρέγκε σε όλο τον κόσμο, και είχαμε τη χαρά να τον δούμε πριν από 2 χρόνια και στη χώρα μας για πρώτη φορά.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Σύναψον στο Σόρο Τεγκαλαμπά, στην διασκευή, στο κομμάτι που όπως πήραξαν οι ίδιοι του Μακαρίτη Βικτόρ Ντεμέ. Βικτόρ Ντεμέ από την Μπουρκίνα Φάσο ποτέ δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια του έτσι ακριβώς όπως τα είχε πρωτοερμηνεύσει. Όταν όμως βρέθηκε στο Παρίσι, η αλήθεια είναι ότι εκτοξεύθηκε η καριέρα του. Σόρο Τεγκαλαμπά, αλλιώς Ντον Μαλόν Ντον Καλόν, όπως ήταν η πρώτη προσέγγιση του τραγουδιού του Βικτόρ Ντεμέ, αλλά έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο ως Σόρο Τεγκαλαμπά.

Ήταν φίλες και φίλοι 5 Σεπτεμβρίου του 1956 όταν ο βασιλιάς, ο Elvis, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Priestley και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

0: Βλέπεις την επιστήμη αλλιώς.
1: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή βράδυ, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και είπα να επιστρέψουμε με τον Toots Hibbert. Toots Hibbert από τους Toots and the Maytals, ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος Toots and the Maytals, έφυγε σαν σήμερα το 2020 ετών 77. Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της Τζαμάικα, συμβάλλοντας στη διάδοση της ρέγκε τη δεκαετία του 60 με τραγούδια όπως το Monkey Man ή το Funky Kingston. Ο Hibbert ήταν μια τόσο σημαντική φιγούρα στην άνοδο της ρέγκε μουσικής που αναγνωρίζεται ευρέως ως ο καλλιτέχνης που επινόησε αυτόν τον όρο εξ αρχής μέσω του σίγκλ του 1968 Do the Reggae.

Και αν λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Dutch Hibber, τον Dutch and the Maytals, που έφυγε και είχε μια τραγώδη ζωή πραγματικά. Το 1987 οι ειδήσεις γράφουν ότι φεύγει από τη ζωή ο Peter Tosh. Ο Peter Tosh που δολοφονήθηκε τραγικά στο Kingston στην Τζαμάικα, έγινε γνωστός και διάσημος ως ιδρυτικό μέλος των Wailers μαζί με τον Bob Marley και τον Bunny Wailer. Αλλά όταν έφυγε από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Tosh ξεκίνησε μια πολύ πετυχημένη σόλο καριέρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Elton John, εδώ παρέα με την Brandi Carlile, στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Elton John και κανένας δεν ήξερε ότι είχε μπει μέσα στο στούντιο και το είχε ηχογραφήσει και βγάλει νέα τραγούδια. Brandi Carlile, πάντα από πίσω από τον Elton John, ο Bernie Taupin. Δεν είχε γράψει όλα τα τραγούδια αυτή τη φορά ο Bernie Taupin. Μέσα στο 2026, όπως έχει ανακοινώσει τουλάχιστον ο Elton John, περιμένουμε νέο του άλμπουμ και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τον Elton John αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandi Carlile, περιττό να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα, στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά. Και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John, όπως ακριβώς και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swims.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς μέχρι τις 9 πάμε με τους Afrokel Sound System, που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαδητό. Μέχρι τις 9 λοιπόν η Afrokel Sound System.

Τι. Ρίση τι πιφύ ακονό. Αν αφέ καστάνιενι. Δεν γίνει κιόν, μπορεί να καμάλει.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή βράδυ. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Μπάμπης Δούκαρο στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, σήμερα είναι η πρώτη μέρα των σχολείων. Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, είναι μια μέρα που δεν φεύγει ποτέ από το νου μας, καθότι κανένα άλλο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία δεν συνοψίζεται σε δύο απλούς αριθμούς. Και αυτό δείχνει μόνο η σημασία της 11ης Σεπτεμβρίου, 9-11 στην αμερικάνικη αρρύθμιση, όταν 19 αεροπειρατές κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροσκάφη και κατάφεραν να συντρίψουν 3 εξ αυτών πάνω σε ισάριθμα ιστορικά κτίρια, τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν ξένη επίθεση στο υπηρετικό έδαφος τους, με ένα χτύπημα που κόστισε τη ζωή σε 2.753 πολίτες, τον τραυματισμό πολύ περισσότερων, ενώ ήταν ανυπολόγιστος ο αριθμός εκείνων που πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας εξ αυτού του γεγονότος. Θυμάμαι, βλέποντας μεσημέρι τηλεόραση, τις ειδήσεις, κοιτάζοντας το CNN και αργότερα τα ελληνικά κανάλια, βλέποντας ένα αεροπλάνο να πέφτει πάνω στους δίδυμους πύργους, λέω: δεν μπορεί, αυτό είναι κινηματογραφική ταινία. Το δεύτερο αεροπλάνο νομίζεις ότι είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι δίδυμοι πύργοι έπεσαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κανένας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πολλοί καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο τραγούδησαν, στήριξαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτό το γεγονός, για αυτό το γεγονός που δεν θέλει κανείς να ξανασυμβεί ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου. Και ένας από αυτούς ήταν φυσικά και ο Πολ Μακάρνεϊ, όταν έγραψε το Freedom και το ερμήνευσε μερικές εβδομάδες αργότερα στο Madison Square Garden. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν άλλαξε ο κόσμος.

Αυτός είναι ο Μόμπι και το Natural Blues. Μόμπι που τον είδαμε φέτος στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκολα Κόντε, τον DJ και παραγωγό από το μπάρι Love and Revolution.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας Ερτέκο, κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio για τις ευχές σας, τις προτιμήσεις σας ή απλά τις καλησπέρες σας. Βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτή είναι η Gemba Groove. Gemba Groove, αυτή η γερμανική κολεκτίβα που συνδυάζει πάρα πολλά είδη μουσικής, από την Αφρική, από την Rock, από την Electro, από το Afro και πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Πάρα πολύ ωραία ισορροπία πραγματικά η Gemba Groove στον ήχο τους. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Matt Berninger. Matt Berninger επέστρεψε με νέο single. Εδώ πάμε να τον ακούσουμε σε μια συνεργασία που έκανε με την Roseanne Cass.

Λίγο πριν τις 9.30 πάμε να βρούμε τους Σημάντες. Σημάντες εξακολουθούν και ηχογραφούν, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το Renaissance, ήταν πραγματικά εξαιρετικό, και How We Roll, εδώ σε ένα remix που συνεργάστηκε ο Jazzy B, ο Jazzy B των Soul to Soul, Soul to Soul που τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι σε μια συγκλονιστική πραγματικά συναυλία στο Λόφος της Άνης στη Χαλκιδική. Μέχρι τις 9.30.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκατο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. In Your Head, αυτό ήταν ο Πόλντορ, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον William Dorey κατά κόσμο Skin Shape στο Sua Alma.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

I Believe in Miracles. Αυτές είναι οι CCC, αυτό το συγκρότημα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, σε μια παλιά επιτυχία των Jackson Sisters. Jackson Sisters από, την, από το Detroit, από το Michigan. Μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ήταν φυσικά στο I Believe in Miracles. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ψηλά στα chart, δεν ανέβηκε δηλαδή στην κορυφή, ούτε καν στο top 10, ούτε στην Μεγάλη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, εάν ακούσετε το άλμπουμ του 1976 και φυσικά το σίγκλι με το More Than Just Friends του 1973. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας στο Release Athens φέτος, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Hilton και Garza, Thievery Corporation, The Heart is a Lonely Hunter. Τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα μας πάνε η Telenova, αυτό το αυστραλιανό τριό που συνδυάζει την κινηματογραφική αισθητική με τον εθιστικό alternative pop ήχο. Θα τους δούμε στον Καζάρτε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στον Καζάρτε Ground Stage.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Το Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάικια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

0: παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Ακούτε Cosmos.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αστυνόμων, ένταξη πυροφύλακα.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμου και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3. And have a good trip.
4: It's Mojiba and Ruth Maneuver. And we are together in unity.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son. Et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Roots Manuva και όχι μόνο. Ένα Blaze Away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη μπάντα είναι εδώ στο τσαρτί μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε τα μάτια. If you close your eyes, είναι το κομμάτι.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρας Άντι.
1: It's so nice to be good.

Το τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.

παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Oliver Knight αφιερώνει σε αυτό τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines, και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3. Το Run Like the River είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, τον κόσμο μας, τον οίκο μας.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και ο Ροάννα Μουχ φτιάχνει ένα Dove Comes to Peace.

0: www.kosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και ο Τρίκη αναλαμβάνει να μας βγάλει εκτός πλαισίου, out of place, μαζί με τη Μάρτα Ζλακόφσκα.
1: Now I'm swimming, I'm moving for water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. Now I'm swimming, I'm moving for water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like a

Κούρια Κούρια που ηχογραφούν στη Γερμανία και κατάγονται από τη Βραζιλία, τραγουδιστής και ηθοποιός, είναι τα παιδιά που κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα.

Dans la foule.

Τι να πούμε και για τους Ezra Collective. Το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Because of Hope είναι η καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε το Only Love. Ο Πασιλιέ βρίσκεται μαζί.

0: τρυφερή η Άγιο έρχεται με τις φωνές της. Money Love είναι το σκλάκι που ηχογράφησε πριν από κάτι χρόνια.
1: Money come, money go, money fee, yo we go, money green, money red.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr.